0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ακούς
0: Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Να η πόρτα κι

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:33. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
4: Τέσσερα χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

0: ήταν όλα ψεύτικα.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Αναβίση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ράδιο.
1: Star FM. Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του 65χρονου οδήγησαν στη σύλληψη.
3: Δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου μέσα στην οικία πέραν αυτού.
2: Τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας παραμένουν άγνωστα.
4: Αδερφή, έλειψιο από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα.
5: Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα, ήταν ευγενικός, ήταν καλός, την αγαπούσε.
2: Σε βάρος του 65χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.
6: Εδώ, δευτερόλεπτα πριν από τις 6, η Αθήνα Μαράκη στην Δελτίδη, ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Ο Πολυλογάς, Διονύσης Ρίζος σήμερα απαντά σε δικά σας ερωτήματα, οπότε στείλτε τα ηλεκτρονικά στον Γιώργο Ψάλτη. 8 η ώρα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοψάλτη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και σε πολιτικό αλλά και σε επίπεδο της αρμοδιότητάς του. Εμείς ραντεβού στις 7 για το αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, για χαρά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας,

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερεύνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίας σε Ιρανικούς στόχους, που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις Αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο ΜΕΧΡ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η Αμερικανική εφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούς ανασφαλές, θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. «Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος», αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. «Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία», έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. «Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία», είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. «Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος», πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αιγαίο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγαίου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγαίου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ από τη δική του πλευρά το Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς, και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με αλλοπρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μια άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα, 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες, και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα θετική, ε. Μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω, λέει, και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Πα, τι γίνεται, παιδιά? Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίο και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, 6 μερώσει για τα καλά όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8:47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου Μάρτυρος και Εταίρων Τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, και βεβαίως επαναλαμβάνω, τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω. Α, ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά κλπ. Αν πρωί-πρωί θα μου πεις αυτό που ψάλλησε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση, αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις ότι σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω, λέει, ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν, λέει, πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα. Εδώ έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκη, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου? Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το είπε και ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-174. Για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλε, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το Μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και, και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εδώ μεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό. Και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πώς τον το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σωμαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? 20 ζυγώνεται 40. Πόσο είναι ο Μέση? Αλήθεια. Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι, να μου πεις. Εντάξει. Για όσους αγαπάτε τα ποδοσφαιρικά γκολ post. Θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ε. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά? Πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούριο.
0: Έλα, ντε, πάρε ένα καινούριο. Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί. 60 ευρώ, λέει. Κάτσε, ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα, και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλα στην πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε εκεί και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη, η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ, τι να κάνουμε, έχουμε τα δικά μας. Ευτυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά? Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί, Φιντάν και Γεραπετρίτης, Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη, στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβη και το, μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την, και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας, τώρα ποιος μιλάει? Μιλάει, λέει, ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής, που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περτογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγίπ, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν, λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός ναός, υπερβολικός θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός, αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τούτο τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν, τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνια.
8: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
10: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
11: Μανταριά και γλυκό κρασί.
10: Γρεβενά. 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
12: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
13: Star FM.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ποιες εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Σχεδόν 24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, επένδυσε, μου λέει σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.000, σχεδόν 4.090 δολάρια, όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%, 0,45% η Αυστραλία και όπως σας είπα 4,087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα ήθελα να πω, καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο, γεια σου Δημήτρο μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα, Τάκη. Τάκης μου λέει: Η FIFA έγινε του Φίφη, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράφλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας, διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια, περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: Η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: Έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλήρω κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλ. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει, εντάξει τώρα. Μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης, ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα να ξέρετε. Πώς είχαμε φάει το 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, Μη γελάς Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, σε Σαουδική Αραβία, με Ισπανία, Ουρουγουάι, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, Η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει η Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει, νομίζω 4 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της, και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Αυτά έχουμε πει, αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύθηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035... η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά όλο το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα, ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού, του τουρισμού λέω, ωραίος, του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χάμος, χάμος. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Σε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από σας, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα κι άλλον. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτά. Οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος, και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι σε εμάς έρχονται, τέλος πάντων, και στο Ηράκλειο. Διαμαρτύρονται όμως, λέει, οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου, η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει, είμαι γιατρός. Λέω, καλά, και τι κάνετε? Μου λέει, γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω, πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω, πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο. Έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο. Το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένα. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει, είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, που ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης, να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπεδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει, κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε, επιστείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, Ένα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρνί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει: κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε. Στείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Κάνα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας.

0: δεν έχω αιμονές, αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, ένα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών, κανένα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, δόξα τω Θεώ, δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί, όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι, δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν, λέει, μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε, λέει, και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα, λέει, ακόμα είναι, λέει, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί, αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως, ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την όχι την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί, ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά,

0: πυρολίνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τώρα, τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: στιγμή περισσότερα. Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7, είναι 5η 11 Ιουνίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και η Σοφία Καλαβούρου στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο, 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προσύσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπράξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στη Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά. Πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95 και 40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Διαμαρτυρίες για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματιά απεύθυνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφνιδιασμό. Σε βάρος του 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές πλημμυδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του κρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματαρό με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η αντικυκλοφορία στον νόμο του τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος που κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών είναι η κάθοδος της Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω, γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι, η αναπαύσεως θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερό προς τη Θιβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρο Σχιστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στένο καιρό στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο ίδιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι η 10η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα τη Δευτέρα 15. Σήμερα θυμίζω είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα, γι' αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, κυρικά, είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια. Τα βλέπουμε, βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και κάπως σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά εννοώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι. Και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή
0: περισσότεροι
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες?
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι. Εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή χτες 190 άτομα, ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50, Οπότε είμαστε καλά. Εχθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμενο πολύ χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της, υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
0: Ναι, και πρέπει να τους μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Ναι, να σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στο νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά, τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: αυτό δεν έχει, είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι εξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα οι...
1: Φεύγουν τάχιστα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάς θα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ακριβώς, όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: Δήμαρχη.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο Renault.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό, που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουζουράκης και η παρέα του, που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-0-0-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA. Οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο-πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΕΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο-πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δούρο.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
8: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές, και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα έχει πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν με επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
7: Μάλιστα.
8: Μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους, προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους.
7: Κατάλαβα.
8: Έτσι έπρεπε να κάνουμε ένα ξεκαρτάρισμα.
7: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δούρο, τι εννοούμε?
8: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
7: ναι.
8: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
7: ναι.
8: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά,
7: mm-hmm.
8: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
7: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ, αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες, ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
8: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
7: Όχι βέβαια, το πούμε. Όχι προφανώς.
8: Ίσα ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
7: ναι.
8: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή, και να να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
7: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
8: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του.
7: Ναι.
8: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
7: Μάλιστα.
8: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
7: Ναι.
8: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση αν θέλετε.
7: Ναι βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
8: Σίγουρα μεγαλώνει, σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα, και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΧΙΚΣ θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
7: Μάλιστα.
8: Αυτή η τετραετία.
7: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
8: Οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών να στεκόμαστε δίπλα.
7: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και, και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα
7: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το WWF Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ιστορία, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα, ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
9: Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλώς
9: κυρίες και κύριοι, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και το Νέο Φάλιρο.
7: Αυτό τι γίνεται, τελευταίες μέρες έχει έργα. Τι γίνεται?
9: Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
7: Ναι.
9: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρωση συνεχώς.
7: Ναι, εντυπωσιακό.
9: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
7: Έχει συμβεί κάτι?
9: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα, έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει.
7: Αλλά
9: μια ακινητοποίηση μάλιστα και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισία που πιάνει σιγά σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και Κατεχάκη βέβαια.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάχνετε, δεν τους λες λάθρο μετανάστες? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες, προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
23: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
7: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών? Έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
23: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα. Είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
7: Ναι.
23: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
7: Okay.
23: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτηση να χρεωστεί το καταβληθισόν στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι νεότερο.
7: Ωραία.
23: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν τη, να ολοκληρωθεί και αυτή.
7: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά λέει από απόφαση δικαστηρίου, δικαιούμαι που μαζί με άλλους είχα προσφύγει να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες.
23: Σύγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την σύγηση στο, από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
7: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι.
23: Αν δεν παρακολουθεί ο δικηγόρος, η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
7: Μάλιστα, οκ. Okay.
23: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
7: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη.
23: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
7: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής. Γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου.
23: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος,
7: ναι,
23: σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
7: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
23: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα συγκεκριμένο θέμα.
7: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
23: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης, δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην Πλατεία Κλαφρόνος, κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
7: Α, οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
23: Συνυποβάλλει με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
7: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο, καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
23: χρόνια? Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει, είχαν βγει
7: μια τριετία,
23: 39 χρόνια και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
7: Άρα
23: έχει και καθυστέρηση.
7: Έχει υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
23: 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
7: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς, ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας? Έλατε.
23: Δεν έχει σχέση.
7: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
23: Την παροχή θα πάρει ο ένας, μετά την παροχή θα πάρει ο άλλος. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει, είχαν βγει
7: μια τριετία,
23: 39 χρόνια και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
7: Άρα έχει
23: και καθυστέρηση.
7: Έχει υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
23: Τα 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
7: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τι συμφέρει να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Έλατε.
23: Δεν έχει σχέση.
7: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
23: Υπάρχει

0: λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Έλατε.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
1: Τι παροχή θα πάρει ο ένας, μετά τι παροχή θα πάρει ο άλλος. Τώρα, επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα πάει σε διαδικασία δεύτερη σύνταξη αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση, συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
0: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
1: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
0: Okay.
1: Έχει συμπλήρωσει ήδη προϋποθέσεις να συνταξιδοτηθεί.
0: Ο Σίμος λέει το εξής: είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιοδότηση?
1: Εν ικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλιση έχει αυτή τη στιγμή.
0: Η φίλη μας η Φραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασίας. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
1: Θα πάρω να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Αφού έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα. Πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με τους καλεσμένους του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος...

0: Εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM 933.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Η δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, σας υποδέχομαι όλες και όλους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σταθερή επικοινωνία που έχουμε στη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο Νέο Φάληρο από το στούντιο του Sky 100,3. Προχθές την Τρίτη, σχολιάζοντας την αναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχα πει ότι οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού δεν προβάλλονται 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό αποτελεί προσβολή στους πολίτες. Για εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να πράξει ό,τι θέλει, ελεύθερη επιλογή σε αυτή τη ζωή. Έμαθα όμως ότι η συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, στην έναρξή μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
7: Καλημέρα κύριε Ποντοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας.
6: Λοιπόν, εχθές κατά την δική σας κομματική συνεδρίαση, η οποία είχε έτσι έντονο πατριωτικό χαρακτήρα για την παρουσία του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, διαπιστώσαμε και στην οποία έγινε και η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα του κόμματος, διαπιστώσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει στη μάχη πολύ επιθετικά, δηλαδή να θέλει να διεκδικήσει και να κερδίσει. Άλλο θέμα διεκδικώ και άλλο εγώ είδα επιθυμία να κερδίσει την τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας και αυτό που ονομάζονται οι γραμμές και τα λοιπά, και επί της ουσίας κηρύσει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έτσι μου δόθηκε μια τέτοια αίσθηση. Εσείς από καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, περιοδεύετε ανά την περιφέρεια κόβοντας κορδέλες, και μάλιστα έκανε και ένα αστείο ο Πρωθυπουργός για εσάς.
7: Δεν έχω κάτσει καθόλου. Ναι. Η αλήθεια μου στέλνει, ήμουν τόσο κουρασμένος. Αν με δεις φωτογραφίες και στα βίντεο στην Πολιτική μας Επιτροπή, είχα καταρρεύσει. Γιατί είχα κάνει μια πενθήμερη περιοδία που ψάρωσα πραγματικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σταμάτητα. Δεν ξέρω πόσες κορδέλες έχω κόψει, πάρα πολλές. Και δεν ξέρω πώς έχω να κόψω ακόμα. Θα βαρεθείτε να μου λέτε να κόψω κορδέλες, γιατί έχω σκοπό να πάω παντού. Θέλω, ας πούμε, να πάω στα ψαρά, όπου εκτός από το καταπληκτικό νέο κέντρο υγείας που έχω φτιάξει εκεί, έχω χτίσει και κατοικίες γιατρών και θα πάω να μείνω σε μια κατοικία και να τη δείξω, για να δείξω τον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του προσωπικού μας, όχι μόνο στα ψαρά. Τα ψαρά τα φαίνω συμβολικά, γιατί
6: είναι ιερός τόπος.
7: Θεώρησε ότι η Ελλάδα χρωστάει στα ψαρά και έπρεπε κάτι να δώσουμε πίσω τα ψαρά. Λοιπόν, η υγεία αλλάζει, έχουμε το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ και δουλεύουμε για ένα ακόμα καλύτερο εσύ.
6: Διαβάζω όμως σήμερα στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή, κύριε Υπουργέ, λέει λοιπόν ο Σταύρος Παπαντονίου ότι ρωτούν τους ρωτούν τους πολίτες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και διαπιστώνεται λοιπόν από τις εταιρείες ότι οι πολίτες έχουν ακόμη πρόβλημα με την υγεία, ότι διαπιστώνουν προβλήματα στην υγεία.
7: Τώρα αν πίσω θα ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν θα βλέπει κανένα πρόβλημα στην υγεία, θα είναι θαύμα. Στη δημοσκοπήση αλήθεια είναι η υγεία έχει πέσει ως πρόβλημα πάρα πολύ. Στην τελευταία δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης που έβγαλε το ΜΕΓΚΑ ήταν 12ο πρόβλημα η υγεία. 12ο πρόβλημα. Η υγεία ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο. Είναι εντυπωσιακά χαμηλά.
6: Έχετε ρωτήσει, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Έχετε ρωτήσει, δηλαδή έχετε ζητήσει από εταιρείες δημοσκοπήσεων να σας πούνε σε τι έγκυται η παρατήρηση. Από την ώρα που κάνετε την ανακαίνιση τώρα, θα καλύψετε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία,
7: ναι,
6: όλα τα κέντρα υγείας.
7: Όταν κατεσταραμένα δεν φτιάχνουν, γιατί αυτά που δεν φτιάχνουμε είναι αυτά που ήταν καινούρια.
6: Μάλιστα. Ωραία. Άρα. Δεν ζητάτε να μάθετε τι ακριβώς επιλέγει ο πολίτης όταν εκφράζει τη δυσαρέστια για το εσύ στην υπηρεσία που παίρνει.
7: Τα ξέρω πολύ καλά, τα ξέρω καλά, έτσι έχω πολλές. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι έλλειμμα ενημέρωσης του τι γίνεται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν κατεβάσει την εφαρμογή My Health App ή πας το 1566 μπορεί να βρεις πλέον πολύ εύκολα ραντεβού ή ότι πλέον η αναμονή για ψυχοχειρουργία είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα. Έβγαλα προχθές ένα πίνακα, έβγαλε το Euronews ένα άρθρο για τους μέσους χρόνους αναμονής στις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Είτε στα επίγοντα, είτε για να βρεις προσωπικό γιατρό, είτε για να κάνεις ψυχρό χειρουργείο κλπ. Άρα μου χωρίς προβολή, σε όλους τους δείκτες είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα υγείας της Δανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, τέτοιες χώρες. Είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι.
6: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσετε όμως ότι ένας πολίτης μπορεί να πάρει μια καχή εξυπηρέτηση από τον γιατρό ή τον νοσηλευτή ή την νοσηλευτρία και να του μείνει η αίσθηση ότι είναι όλα κατά
7: το ίδιο. Εσύ διαχειρίζεται 85.000 περιστατικά την ημέρα. Προφανώς κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Όχι κάτι. Στατιστικά το 5% να μην είναι καλά είναι μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγο.
6: Ναι. Τι σκοπό έχει.
7: Κάτι, ναι. Όταν στο σύστημα αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης τι είναι, το ξαναλέω γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Όσοι νοσηλεύονται πια σε 76 νοσοκομεία του ΕΣΥ, λέω 76 έχουμε εξαιρέσει τα ψυχιατρικά και τα παιδιατρικά και τα. Κάποια νοσοκομεία που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όσοι νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο, έχουν μια διανυκτέρευση έστω, σε ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά από 5 μέρες λαμβάνουν στο κινητό τους ένα SMS. Εκεί έχουμε 36 ερωτήσεις που τις έχουμε φτιάξει μαζί με την Ένωση Ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς μας είπαν τι πρέπει να ρωτήσουμε. Και βγαίνει με βάση απαντήσεις που μας έχουν από τα SMS, που έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 απαντήσεις, δεν είναι 1.000. Είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Βγαίνει ο μέσος όρος ικανοποίησης για το κάθε θέμα. Ο μέσος όρος ικανοποίησης του ΕΣΥ στο σύνολο είναι 4,2 στα 5. 4,2 στα 5 είναι άριστα. Δεν είναι ότι ο κόμμας είναι δυσαρεστημένος από το ΕΣΥ. Ο κόμμας καταλαβαίνει ότι ο ΕΣΥ δουλεύει και ότι αν το χρειάζεται το βρει και ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι εύκολο. Το ΕΣΥ, παιδιά, επειδή πια ξέρω όλα τα συστήματα της Ευρώπης απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το ΕΣΥ σε σχέση με άλλα συστήματα στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις τώρα, για να πας σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία ή στην Ολλανδία πρέπει να περάσει τον προσωπικό γιατρό. Αν δεν σου δώσει ο προσωπικός γιατρός χαρτί, δεν πας στο νοσοκομείο.
6: Ναι, εγώ διαβάζω, όταν θέλουν να σας κάνουν αντιπολίτευση, πάνε στο Αττικόν, δείχνουν τα ράντζα, ορίστε να δεν πάει καλά η υγεία.
7: Το έχω εξηγήσει 100 φορές. Το Αττικόν έχει πράγματι 120 με 150 ράντζα. Τα είχε από το 2000 που φτιάχτηκε, από το 2003-2004 ξανά τα ράντζα, μέχρι σήμερα. Και τα έχει και σήμερα τα ράντζα. Γιατί έχει ράντζα, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο χωράει. Όταν έχεις λιγότερο χώρο από όσο χωράς, τι πρέπει να κάνεις, να αυξήσεις το χώρο. Τι έχει κάνει ο υπουργός Γεωργιάδης, έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει το χώρο. Γίνεται παράλληλα τώρα, μιλάμε δύο έργα. Ένα, χτίζουμε καινούριο κτίριο για τους κοιτώνες γιατρών με δωρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσθέσει αυτό 52 κρεβάτια στο Αττικόν. Και χτίζουμε και στο πρώην Λιμωδόν της Αγίας Βαρβάρας την επέκταση παθολογικής κλινικής που είναι 110 κρεβάτια. Α, θα προσθέσουμε στο Αττικόν σε 1,5 χρόνο από σήμερα συν 162 κρεβάτια. Όταν θα έχουμε συν 162 κρεβάτια, δεν θα έχουμε ράτζα.
6: Θα τα μηδενίσετε, δηλαδή, θα μηδενιστούν τα ράτζα, λέτε.
7: Θα μηδενιστούν. Πρακτικά ναι, είναι παραπάνω τα κρεβάτια που φτιάχνουμε από τα ράτζα που έχουμε. Αλλά
8: κάποια στιγμή, κάπου μπορεί να είναι, πολύ σχολείο πηγαίνει. Όμως μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θα έχουμε ράτζα, αφού είναι θέμα Αμβαδού.
6: Και γιατί όλοι ψάχνουμε το Αττικόν, τι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα?
8: Έχει, επειδή είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στη χώρα, έχει όλες τις ειδικότητες και έχει τους πιο γνωστούς καθηγητές. Άρα πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει: εγώ θα πάω στο Αττικόν. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κιόλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα υγείας Ευρώπης, στην Πορτογαλία, α πούμε, που απαγορεύεται. Δεν πάω να πας, θα σου λέει: δεν πας στο Αττικόν, απαγορεύεται. Θα πας στο τσέπι σου. Εμείς δεν το απαγορεύουμε. Εγώ υπερασπίζομαι το δικό μας σύστημα. Και λέω: παιδιά, να πάτε στο Αττικόν αφού θέλετε. Αλλά ξέρεις ότι αφού θα πεις να πάω στο Αττικόν, εκεί θα έχει μια ταλαιπωρία. Διότι πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σαν θέλω, παιδάκι μου, να πας από έναν δρόμο που έχει μπουτιλιάρισμα.
6: Το επόμενο, για να το κλείσουμε και αυτό. Εσείς μπορείτε να επέμβετε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δηλαδή,
8: επεμβαίνουμε.
6: Ότι γιατρέ, βελτίωσε τη συμπεριφορά σου. Γιατρέ, μίλακα, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, ξέρετε.
8: Έχουμε φτιάξει
6: ο γιατρός δεν μιλάει καλά στον συγγενή του ασθενούς.
8: Έχουμε φτιάξει
6: δεν
8: οργανισμό.
6: Δεν είναι ανθρώπινος.
8: Που λέγεται ODP.
6: Ναι.
8: Το οποίο το φτιάξαμε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο οποίος ODP μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Quadrant Care γραφείο του ΠΟΗ στην Αθήνα. Λέω, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Πάμε στο επόμενο βήμα της μετάρρυθμισης υγείας. Πρώτα απ' όλα, κάνουμε τα χοντρά. Πώς θα καλύψουμε κάποια κενά στο ιατρικό προσωπικό, πώς θα μειώσουμε τις αναμονές, πώς θα βρούμε εύκολα ραντεβού, αυτά έχουμε κάνει. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Όπου πάει ο ODP με μεγάλη ομάδα ειδικών σε πηγαίνουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μελετάμε τις διαδικασίες του νοσοκομείου στο πεδίο, λέμε τι πρέπει να διορθώσει για να γίνει η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη ποιότητα των μεσιών που δίνει. Βάζει ο ODP σκορ ανακλινική, σκορ προς την ποιότητα πια. Μετά, επειδή έχουμε εφαρμόσει και πια εφαρμόζει και εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό, το σημείο το DRG. Τα DRG παρακολουθούν και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς αφού φύγει από το νοσοκομείο. Και μετράει στο σκορ του νοσοκομείου αν ο ασθενής έχει καλή μετεχειρητική εξέλιξη ή όχι. Και αυτό το μετράμε πια. Αυτά όλα θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Δηλαδή αυτά μπαίνουν τώρα μέσα στο σύστημα, αλλά για να χωνευτούν από το σύστημα θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Αλλά συνεχώς τα βελτιωνόμαστε. Τα μετράμε όλα αυτά πια, Άρη. Και με τα ψηφιακά εργαλεία που θα είναι σε λειτουργία στο ΕΣΥ από τον Ιούλιο φέτος, γιατί παραδίδεται 30 Ιουνίου είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα παρακολουθούμε την απόδοση ανακλινική και αναγιατρό.
6: Ναι. Στις εφημερίδες που σας κάνουν αντιπολίτευση, διαβάζω. Τώρα, βέβαια, είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελεύθεροι είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα παράπονα νέων ειδικευόμενων γιατρών, κυριών και κυρίων, που λένε ότι μας εξαντλεί το σύστημα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ,
8: δεν
6: είναι ανθρώπινες αυτές οι συνθήκες.
8: Το burnout, όπως το λένε, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα συστήματα υγείας Ευρώπης, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Χθες βγάζει μια ανακοίνωση πανευρωπαϊκή αυτό το θέμα.
6: Η εποδός εδώ είναι: πάρτε και άλλους γιατρούς. Προσλάβετε και άλλους γιατρούς.
8: Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τρέχει μεγαλύτερη πρόσκληση για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. 1131 θέσεις. Θα δούμε πώς θα καλύψουμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέσα 17 του μηνός ανοιχτή η πλατφόρμα και πάμε στην παράταση.
6: Οι νοσηλεύτερες και νοσηλευτές εκεί δεν υπάρχουν.
8: Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στου νοσηλευτές είναι το βασικό μας πρόβλημα πια. Δεν είναι στου γιατρούς. Έχουμε και του γιατρούς τοπικά και σημειακά προβλήματα, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές.
6: Ναι, γιατί δεν έχετε χρήματα να προσλάβετε, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
8: Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν βρίσκει ούτε ο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Στην
6: Ευρώπη, θα σου πει δεν δίνεται καλό μισθό, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
8: Στην Ευρώπη πάρα πολλές χώρες κάνουν εισαγωγή από τρίτες χώρες. Φαίνεται από τις Φιλιππίνες, φαίνεται από την Ινδία. Είναι έλλειμμα τεράστιο στην Ευρώπη οι νοσηλευτές. Και σε εμάς πολύ μεγάλο.
6: Και
8: θα κάνουμε σε λίγο ανακοινώσεις. Χτίζουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και οικονομικά. Ενώ, αλλά όχι μόνο οικονομικά, και θεσμικά και εκπαιδευτικά κτλ. Το παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι ως σχέδιο, εφόσον εφαρμοστεί με πίστη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα περάσει τη δική μου θητεία. Θα έχει αποτέλεσμα.
6: Ναι. Λοιπόν,
8: ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής κλπ.
6: Λοιπόν,
8: επανεκπαίδευση του ΔΕΛΤΑ.
6: Παράπονο, διαμαρτυρία, παράπονο, πάρτε το όπως θέλετε. Για να κάνει ένας γιατρός ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής ενδοκρινολογίας και μερικές άλλες πρέπει να περιμένει 7 χρόνια, λέει εδώ.
8: 12.
6: Καταστροφή. Τελειώνει ειδικότητα στα 40. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευομένων στα υπάρχοντα κέντρα κατά 60%.
8: Πάμε λοιπόν. Καλά, τις θέσεις δεν τις βγάζει ο Υπουργός. Αυτές είναι οι ιατρικές εκπαιδευτικές θέσεις που είναι σε σχέση με τα κρεβάτια και τις ιατρικές σχολές. Δεν τις βγάζει ο υπουργός της θέσης. Έτσι είναι οι γιατροί μεταξύ τους. Τώρα η δερματολογία.
6: Δεν μπορεί να πει ο γιατρός, δηλαδή θέλω
8: να πει ο υπουργός, θέλω παραπάνω.
6: Δεν μπορεί να πει ο υπουργός.
8: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί, γιατί μπορεί να εκπαιδεύσει ο καθηγητής. Άμα πει ο καθηγητής, μπορεί να εκπαιδεύσει ο τρεις. Άμα του βάλω εγώ 13. Α πει, άρα θα βγουν σκιτζίδες. Ναι. Καταλαβαίνετε.
6: Ο υπουργός μου λέει εδώ στο μήνυμα να φτιάξει νέες κλινικές. Να ανοίξει νέες κλινικές ο υπουργός.
8: Εντάξει, το να ανοίξει νέες κλινικές πάλι μπαίνει στο ίδιο τρυπάκι. Θες ειδικούς γιατρούς που να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση. Θες καθισμένοι στην Ήπειρο που να κάνουν εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Εκπαιδευτικό είναι το θέμα. Ο ειδικότητα είναι εκπαίδευση.
6: Ναι, σύμφωνα.
8: Είναι εκπαίδευση, αλλά δεν είναι. Έχω μια τάξη για 10 και βάζω 25. Γιατί αν ο γιατρός που βγει δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, κάπως θα πάρει στο λαιμό του. Δηλαδή έχει κάποια ελάχιστα στάνταρτς που πρέπει να τηρείται. Δεν είναι μια υπουργική άποψη που εγώ αυξάνω τις θέσεις.
6: Δεν μπορείτε να το ανοίξετε αυτό δηλαδή παραπάνω.
8: Πολύ λελογισμένο και μόνο σε συνεργασία με τους γιατρούς, με τις ιατρικές σχολές, με το ΚΕΣΥ είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
6: Το έχετε υπόψη να υποστηρίξετε αυτές τις κατηγορίες, αυτές τις ειδικότητες. Πλαστική,
8: πάντα θα υπάρχουν ειδικότητες που έχουν πολύ μεγάλη αναμονή γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Ένας γιατρός.
6: Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην πλαστική επέμβαση.
8: Ναι, καμία αντίρρηση.
6: Όχι μόνο γιατρός, αλλά και η κοινωνία ζητά υπηρεσίες τέτοιες.
8: Μα επειδή η κοινωνία ζητά υπηρεσίες, ο γιατρός θα γίνει πλαστικός, θα βγάλει πολλά λεφτά.
6: Ακριβώς, ναι.
8: Ναι. Εγώ έχω ανάγκη παθολόγων, δεν έχω ανάγκη πλαστικών. Παθολόγους θέλω εγώ. Το σύστημα παθολόγους χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει να φτιάξω περισσότερους πλαστικούς. Εμένα νοιάζει να έχω περισσότερους παθολόγους. Καταλαβαίνετε.
6: Ναι.
8: Κύριε, αντί να περιμένει 12 χρόνια για να γίνει δερματολόγος, δεν πάει να γίνει παθολόγος, να μην παθολόγος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ.
6: Ναι, αλλά θέλει να βγάλει και λεφτά ταυτόχρονα.
8: Του δίνουμε 40.000 μπόνους. Να κάνουμε.
6: Τι είναι αυτό το μπόνους.
8: Δεν δίναμε 40.000 μπόνους για να είσαι παθολόγος.
6: Να το ξαναπείτε αυτό. Δεν το.
8: Δεν δίνουμε τώρα, ήταν πέρσι τώρα.
6: Τέλειωσε αυτό, δεν δίνει. Τέλειωσε. Λοιπόν. Άρα η κατηγορία ότι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαθέσατε τα λεφτά στην υγεία και στα ντουβάρια είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως ακούω σε διάφορα πάνελ. Ξέρετε κάτι, εγώ σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να ακούν και οι συνάδελφοί σας. Γιατί βλέπω συναδέλφους σας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τους πετάνε μια τέτοια τάκα οι αντίπαλοι και μένουν. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα την έκφραση. Υπάρχει μια έκφραση που τα συνδέει όλα αυτά. Μένει μάρμαρο, άγαλμα. Ας μην την πω ή αν μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις πρωινιάτικα. Λοιπόν, έπιασαν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε κάνατε προσωπικό έργο εσείς και άρα η
8: κυβέρνηση. Πάμε λίγο να τα εξηγήσουμε τη σειρά.
6: Χρησιμοποίησε για καλό σκοπό τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Πάμε να εξηγήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχει γρήγορο πλάκα αυτό. Πάω προχθές μέσα στα πλαίσια των εγκυνήων που έκανα στο Άργο Σορεστικό. Στην Καστοριά.
6: Ναι.
8: Στο Άργο Σορεστικό.
6: Ήταν
8: λοιπόν,
6: επιθύμητος εκεί.
8: Με είχε κηρύξει το ΚΟΕ ένα επιθύμητο πρόσωπο και είχε καλέσει σε πανηγειονομική κινητοποίηση. Ο μέχρι εκεί, εγώ ξεμαρέσω αυτά, το ευχαριστώ μου κιόλας. Πάω στο Άργο Σορεστικό λοιπόν, όπου έξω από το κέντρο υγείας, να πω τώρα μια λεπτομέρεια, το κέντρο υγείας στο Άργο Σορεστικό είχε χτιστεί πριν από 41 χρόνια. Δεν είχε μπει 41 χρόνια ούτε
6: Πασόκ
8: καρφί.
6: Ωραία χρόνια. Εποχή Πασόκ, ωραία χρόνια.
8: Ήταν η εποχή που πήρε ο Ανδρέα Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή. Τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες τότε, το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έκτησης και είχε δοθεί μόνο για την υγεία αυτό και φτιάξει όλες τις μεγάλες υποδομές. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καραμαλή δηλαδή. Χάρη στον Αίμνο Ζετράκη, Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα όλα αυτά. Όχι χάρη στον Ανδρέα, ο Ανδρέας έλεγε ΟΚ και να το ίδιο συνδικάτο. Το λέω για να συνεννοούμαστε. Ο Άγιος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους εναντίον και χάρη στην ΕΟΚ φτιάξαμε ένα κέντρο υγείας με τα λεφτά τους.
6: Και μια που λέτε για τον Άγιο, ας κάνουμε και μια κατηγορία άλλη.
8: Όχι, δεν θέλω να χαλάσω το Άγιο Σορεστικό, γιατί έχει λίγο πλάκα.
6: Όχι, και στον Γιώργο Σουφλιά οι δρόμοι για τους οποίους κινούμαστε.
8: Να χάνει οι δρόμοι, φανταστική οι δρόμοι.
6: Όχι, αυτό λέω. Θεός χωρέστον στον Γιώργο Σουφλιά, αυτό σχεδίασε όλους αυτούς
8: τους δρόμους. Εγώ τον άκουσα πολύ τον Γιώργο. Πάμε τώρα.
6: Όχι, και λέω για τα κεράκια να έχουμε κανένα κεράκι παραπάνω.
8: Πάμε τώρα. Στο Άγιο Σορεστικό λοιπόν δεν είχε μπει ούτε βίδα. Όταν το πρώτο είδα, λέω δεν μπορεί να έχουμε τέτοιο κέντρο υγείας. Μιλάμε για δράμα. Το κάναμε καινούριο. Άμα δεις ο κόσμος που ήρθε μέσα στα γένεια.
6: Είδα το βίδιο.
8: Παιδί μου ο κόμος έκλαιγε. Δεν ξέρω, κλαίγανε.
6: Αλλά το κουκουέ ήταν απ' έξω και έκανε.
8: Με έχουν κηρύξει λοιπόν επιθύμητο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά. Ο πατέρα μου η καταγωγή, τη λέω από το Αμίντιο, όπως το Αμίντιο γεννήθηκε. Αλλά η καταγωγή των γονιών ήταν από την Κλεισούρα που είναι το μοναστήρι της Παναγίας.
6: Έχω και το φίλο μου τον Γιάννη Γκόγκα.
8: Γιάννης Γκόγκας, αδερφός μας. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω λοιπόν και κατεβαίνω το λεωφόρο για να δω τους διαδηλωτές όπου θα κάνω τη μεγάλη πανηγενομική κινητοποίηση. Και είναι ακριβώς 6. Το ενδιαφέρον δεν ήταν 6. Το ενδιαφέρον ήταν 2 από τη μία, 5 μέτρα απόσταση και 4 από την άλλη. Τους λέω, γιατί δεν κάθεστε οι έξι μαζεμένοι και είστε οι τέσσερις από εκεί, οι δύο από εδώ. Α, δεν συμπαθιόμαστε, μου λένε. Δηλαδή, μεταξύ τους οι αριστεροί δεν μπορούν τόσο από το δρόμο να κάτσουν σε παρέα. Όχι να κάνουν εκπαιδευτική διακυβέρνηση.
6: Βλέπουμε στα κόμματα, κύριε.
8: Πρέπει, παιδάκι, με αυτό πρέπει να το δεις. Ήταν έξι, τέσσερις και δύο.
6: Το βλέπουμε στο κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, αυτό, άλλωστε.
8: Δηλαδή, η αριστερά έχει εφεύρει τη διάσπαση του ατόμου πολύ πριν από την επιστήμη της φυσικής. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, φωνάζανε, μπαίνω μέσα από το κέντρο υγείας. Τους κάλεσαν αυτό, μέσα φυσικά δεν ήρθανε. Ρε παιδί μου, με το που μπήκα μέσα, στον άλλο το είχαν φύγει. Δηλαδή, όλος τους αγώνας ήταν να με προϋπαντήσουν από κατεβαίνω το λεωφορείο.
6: Και να πούνε ανεπιθύμητο
8: όλοι. Πάμε τώρα. Εντάξει. Η διαφωνία τώρα. Κάντε ντουβάρια, μου λέει μια Κυριακή.
6: Αυτό να το ξεκινήσουμε μετά.
8: Ναι, αλλά θα το εξηγήσω, έχει σημασία αυτό.
6: Μπράβο, ωραία, για να πούμε και στην πολιτική μετά. Λοιπόν, και θέλω επίσης, υπάρχει ένας, ο κύριος Κοκκινάκης, που βρίσκει πολύ κοινική την απάντησή σας για τον δανεισμό των και τις κομματικές επιχορηγήσεις και τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Αν τα εξοφλείτε ή όχι, θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Γάι 100,3.
11: Star FM 933.
12: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
13: star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό, συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM 933.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισούς ως Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως να διαψεύδουν την είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείας, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αμέσως μετά την παράθεση των δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Δημήτρης Κολεμιχάλης τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κολεμιχάλη. Πάμε με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Στα γρήγορα. Ξέρουμε πως προς τον Πειραιά η παραλιακή θα μας καθυστερήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως θα μας καθυστερήσει και στο αντίθετο ρεύμα. Από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, σημειωτών, με ρυθμού σημειωτών, φίλες και φίλοι, στην κυριολεξία. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στη Συγκρού όσοι έρχεστε από τον Πειραιά, να μπείτε στη Συγκρού και να κάνετε δεξιά στην Αμφιθέας και να πάτε μέσω της Αμφιθέας για να βγείτε προς την παραλιακή, τέλος πάντων πιο κάτω στον Άλιμο. Τι άλλο προσέχουμε? Προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της και βεβαίως το Σκαραμαγκά με τη Συγκρού. Ευχαριστώ.
13: Αφήνουμε την κίνηση.
14: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
15: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
5: Η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, τη διατυπώνω δεύτερη φορά και για εσάς που μπήκατε τώρα κυρίες και κύριοι για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας, είναι εάν τα χρήματα που απορρόφησε, τα ποσά που απορρόφησε από το Ταμείο Ανάκαμψης ο Τομέας Υγείας με Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη έπιασαν τόπο, αξιοποιήθηκαν δηλαδή ως προς την ανάπτυξη της χώρας και δεν ικανοποίησαν μόνο τα προσωπικά του κυρίου Υπουργού, την αυτοδιαπροβολή του, είτε της κυβερνήσεως.
16: Προσωπικό μου, βρεάρι μου, είναι το να δουλεύει σωστά το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Δηλαδή, εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσες φορές στη ζωή μου θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας στο Άργος Οριστικό?
5: Επειδή είμαι.
16: Αλήθεια, πες μου.
5: Είμαι.
16: Η προσωπικό μου είναι αυτό.
5: News maniac κι εγώ, βλαμμένος. Ναι. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, τις οποίες είναι οι συνάδελφοί μου εκεί και μαζεύουν διάφορους από αυτό που θα έλεγα κάθε καρυδιάς καρύδι από την αντιπολίτευση. Και ακούν και διατυπώνονται κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες θέσεις, μάλλον. Θέσεις. Λοιπόν, και στις θέσεις λοιπόν της αντιπολιτεύσεως έχω ακούσει που λένε ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάσανε τόπο.
16: Πάμε λοιπόν.
5: Που πήρε ο Γεωργιάδης για να ξαναπιάξει.
16: Ποια είναι η διαφωνία τους?
5: Ότι δεν κάνουν, δώσατε στα ντουβάρια.
16: Ότι δεν κάνουν τα ντουβάρια την υγεία, αλλά το προσωπικό.
5: Μάλιστα.
16: Πολύ. Σωστό. Λέω πάντα. Με μία σκηνή στην έρημο Σαχάρα, αν έχεις και μέσα έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, κάποια φροντίδα στον ασθενή θα δώσεις. Το ωραιότερο κτίριο με τα καλύτερα μηχανήματα. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν θεραπεύει κανέναν. Συμφωνούμε?
5: Προφανώς.
16: Πολύ ωραία. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι την υγεία τη δίνουν οι τύχοι και οι υποδομές. Την υγεία τη δίνει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Όμως το προσωπικό δουλεύει καλύτερα με καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα σε καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Άρα δεν υπάρχει αντίστοιξη. Δεν είναι αντίπαλες οι καλές υποδομές στο προσωπικό. Είναι σύμμαχοι οι καλές υποδομές.
5: Θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μισθούς των γιατρών και νοσηλευτών.
16: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
5: Μάλιστα.
16: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, αντί να δώσετε 500, 600, 700 εκατομμύρια για να κάνετε καινούργια τις υποδομές εταιριακές του ΕΣΥΚ, τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να τις δώσετε για να προσλάβετε προσωπικό και να βάλετε οικονομικά κίνητρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα έχει κάποιο νόημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης Θετικότητας δεν χρηματοδοτεί μισθούς από τον κανονισμό του. Γιατί τι λέει το Ταμείο Ανάκαμψης? Επειδή εγώ είμαι one-off, με έχεις σήμερα, αύριο δεν με έχεις, δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις δαπάνες που θα χρειάζεται να τις πληρώνεις και αφού εγώ θα έχω τελειώσει.
5: Μάλιστα.
16: Καταλαβαίνεις λέω τώρα.
5: Βεβαίως,
16: άρα δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό ή να πληρώσεις μισθούς.
5: Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της χώρας τα χρήματα που πήγαν στο, για αυτή τη δουλειά
16: είναι
5: στο ΕΣΥ?
16: Είναι ότι τα κτίρια αυτά του ΕΣΥ που αναβαθμίσαμε ήταν τα περισσότερα υποκατάρρευση. Πράγματι, αυτό που λέω το σύνδεμα του ΕΣΥ καταραίει ήταν αλήθεια πριν από εμάς. Αν δεις τα κτίρια πώς ήταν και πώς τα έχουμε φτιάξει τώρα, θα πεις καλά, μπαίνανε άμεσα τρία κτίρια. Δηλαδή, εγώ τώρα που τα βλέπω, γιατί τα είχα δει και εγώ όλα, γιατί γυρνάω όλη την Ελλάδα. Τώρα τα είδα που γίνεται υπουργό και πάντα εδώ και τη δουλειά μου. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε το 2026 τέτοια κτίρια,
5: ναι,
16: χρέπια. Τώρα με το Μητσοτάκι, τώρα με το Γεωργιάδη, δεν έχουμε πια χρέπια. Άρα έχουμε, άρα 20-25 χρόνια μπροστά, το ΕΣΥ. Θυμάσαι ένα κέντρο υγεία στην Κρήτη που είχε δείξει ο Ανδρουλάκη, ήταν χρέπη. Τι καινούργιο, πάντα το κυνηγά μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να το
5: καλέσετε.
16: Το καλέσω.
5: Βεβαίως.
16: Να μου μιλάτε, όχι αν είμαι
5: καλά, δεν πειράζει. Σα είδα στο τραπέζι εκεί και κάνετε το, κάνετε τον καμπαρωτό.
16: Το ότι βγάλανε ανακοίνωση ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολιτεύσεω για τη φωτογραφία. Το καταλαβαίνετε.
5: Ναι, ναι,
16: δηλαδή, το όριο τη γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε.
5: Τώρα επειδή βλέπουν τα χάλια του στα μαύρα, προσπαθούν να, κάνουν μια διόρθωση
16: κάνει,
5: στη γραμμή. Ξεκινάει η περιοδία.
16: Τρία χρόνια λάθο.
5: Λάθος,
16: τρία ακριβώς. Χρόνια τα έχει κάνει θάλασσα, μαντάρα. Τρία χρόνια. Τι, παιδί μου, δεν μπορεί να τα πολιτικά.
5: Βεβαίω, τα πούμε. Φυσικά. Εννοείται,
16: εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το mastermind στην αριστερά είναι ο Τσίπρας. Με μεγάλη διαφορά. Ο Τσίπρας αποδεικνύεται μεγάλος ραδιούργος. Πώς γιατί?
5: Αλλά μάλλον εκεί είναι, στη ραδιουργία είναι.
16: Μα όχι, εκεί φτάνει μια δοντεβέ παραπάνω. Πρόσεχε όμως, πρόσεχε τι τους έκανε. Χάνει από το Μητσοτάκι με 23 μονάδες και παίρνει 17,5%. Ωραία. Τι θα γινόταν αν δεν παραιτείτο την επόμενη μέρα?
5: Έχοντας βγάλει 32 το 19.
16: Ναι, ναι. Τι θα γινόταν την επόμενη αν δεν παραιτείτο? Θα πέφτανε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Πως χάσαμε, να απολογηθείς, γιατί πήγαμε χάλια.
5: Και προκειμένου τι... τα κάνουν. Ναι,
16: αντί να κάνω την πρώτη μέρα, πάει στο Ζάπιο και τι λέει? Παραμερίζω. Δεν λέει παρετούμε. Δεν προσέξαμε εκείνη τη μέρα. Είπε παραμερίζω.
5: Ναι, πολύ ωραία. Κάποιοι το πρόσεξαν, αλλά πάμε παρακάτω.
16: Με το που λέει παραμερίζω, όλοι αυτοί που θέλουν να πέσουν να φάνε τον Τσίπρα, βγάλουν τον σκασμό. Σου λέει, το Τσίπρα είναι πρώην, α τον ήσυχο, πάμε να δούμε τι θα είμαστε επόμενοι. Δεν υπήρχε ποτέ από τον Τσίπρα πρόθεση να υπάρξει ποτέ κανένα επόμενο, όπω απεδείχθηκε. Ποιο ήταν η πρώτη υποψήφια επόμενη? Η Αχτσιόγλου. Έρχονταν αυτή με 70%. Σου λέω, Τσίπρας, αν έρθει αυτή με 70% που είναι νέα, όμορφη, ικανή,
5: μπορεί και να εδρεωθεί.
16: Μπορεί και να εδρεωθεί. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε την τρικολοδία.
5: Φέρε τον τουρίστα.
16: Και σκάει τον Κασελάκι.
5: Φέρε τον τουρίστα.
16: Σκάει τον Κασελάκι. Εγώ πιστεύω στην αρχή.
5: Για τουρισμό είχε έρθει, δεν το λέω με την κακή.
16: Ούτε ρούχα είχε
5: μετά. Γι' αυτό πήγε και να φέρει τα ρούχα. Γι' αυτό το λέω. Τα θυμάμαι τα γεγονότα.
16: Βγαίνει ο Κασελάκης. Του βρίσκει την υπογραφή στο Τσίπρα, κατεβαίνει ο Κασελάκης, κερδίζει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης όμως τι πρόβλημα είχε για τον Τσίπρα? Ήταν πολύ λαμπερός. Τον παίζαν όλοι με τα κανάλια και ο Τάιλερ και η Φάρλι και που είχε γυμναστική και που κάνει τζόκινγκ. Ο Τσίπρα δεν ήθελε άλλο λαμπερό. Γιατί ήθελε. Αυτό ήταν ο μόνο λαμπερό. Το είχε πάθει και με τον Γιάννη με έναν. Ο Τσίπρας δεν δέχεται να υπάρχει κανένας που να το συναγωνίζει σε λάμψη αριστερά. Γιατί αν υπάρχει ένας με λάμψη, επισκιάζει τον Τσίπρα. Οπότε μόλις κατάλαβε ότι ο Κασελάκης είναι λαμπερός, κάμια παρένθεση εδώ. Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15,4. Δεν πήγε άσχημα.
5: Καθόλου.
16: Πήρε 15,4. Ανάξιοπρεπέστατο ποσοστό. Μετά τον Κασελάκη ο Τσίπρας ήταν στο 5. Δηλαδή ο Κασελάκης τον βρίζανε. Α, τον Τσίπρα τον είχε στο 15,4 σε ευρωεκλογές. Δηλαδή στο 17-18 σε εθνικές εκλογές. Μια χαρά τον είχε. Πολύ ωραία. Βάζει λοιπόν ο Τσίπρα τους δικούς του. Κάνει μας την πρώτη επιστολή. Τον πα στο Μπουζουξί και τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Αυτό το έκανε όλο ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Τσίπρα.
5: Αφού το Μπουζουξίδικο ήρθε με μια ακολουθία που αρχίσανε.
16: Πρώτα έκανε την επιστολή ο Τσίπρας στο συνέδριο. Είπε δεν πρέπει να είναι ο
5: Κασελάκης.
16: Έβαλε τον Γεροβασίλη. Το έκαναν όλο αυτό το πράγμα. Τσιμπήσαν οι άλλοι. Γιατί περιλάμβανε ένα ραδιούργο. Ξυπνήσαν οι άλλοι, φάγανε τον Κασελάκη. Πάει ο Κασελάκη. Αυτοί νομίζουν ότι όλα γλιτώσαν τον Τσίπρα. Γλιτώσαν τον Κασελάκη, θα είμαστε εμεί
5: τώρα. Ήρθε η ώρα μα, ήρθε η ώρα μα, ναι.
16: Αυτό όμω από την ώρα που φάγανε τον Κασελάκη και προσγειωθήκαν από το 15 στο 5, ξεκίναγε τώρα να χτίζει πώ θα γυρίσει. Έχετε λοιπόν ο Ανδρουλάκη, πρέπει τώρα ο άλλο, μην πω τώρα τη λέξη, και από το πουθενά γίνεται αντιπολίτευση αξιωματική. Ενώ ήταν τρίτο. Γιατί είχαν κάτι κάνει την πόλη. Πολύ ωραία.
5: Και αρχίζει τα χαμένα βαγόνια,
16: τώρα,
5: τα βαγόνια. Τα ξυλόλια.
16: Τώρα δύο χρόνια ο
5: Ανδρουλάκης. Τρέχει πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
16: Ανδρουλάκη. Και αντί να φτιάξει ένα ωραίο σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητικό κόμμα που να πει παιδιά, δεν θέλει το Μητσοτάκι που είναι, ξέρω εγώ, νεοφιλελεύθερο δεξιό, τι θα τα έλεγαν αυτοί. Είμαστε εμεί εδώ να κυβερνήσουμε, να κάνουμε ένα, να κάνουμε δύο, να κάνουμε τρία. Αρχίζει. Και
5: υποκλοπές,
16: ανταγωνίζεται ζωή. Και ΣΥΡΙΖΑ. και γίνεται τώρα ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, είμαι βέβαιος, όσο τον έβλεπε να το κάνει αυτό, ήταν κάπου και γελούσε. Γιατί ο Τσίπρας τι είχε στο μυαλό του, να γυρίσει. Αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει αν το πας πήγαινε στο 20. Έβαλε το Πασόκ να μένει στο 12 για να γυρίσει. Ήξερε λοιπόν ο Τσίπρας ότι όσο το Πασόκ είναι στο 12 και η ατζέντα του είναι αριστερή, όταν εμφανιστεί αυτό θα του καθαρίσει σαν αυγά. Για ποιο λόγο, διότι πάντατε ο κόσμος προτιμά το original από την απομίμηση. Μετά είναι και η σύγκριση των προσώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι χαμογελαστός, είναι γλυκούλης. Έχει ένα ταλέντο ρε παιδάκι μου. Ο άλλος είναι σαν Μουρτζούφλος. Πώς λέγαμε αυτοκράτορας ο Μουρτζούφλος. Είναι ο Μουρτζούφλος, ο Ανουλάκης. Ο ναθυμωμένος, δεν απορρεμένος. Και μόνο μου έχει κάνει εμένα μήνυση, δεν με ξεπερνάει. Δηλαδή το ότι μου έκανε μήνυση δεν του λέω κάτι για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά σε πολιτικά μιλάμε. Είναι απόδειξη του άνθρωπος τι κάνει για αυτή τη δουλειά.
5: Θα ιτηθείτε εσείς τη μήνυση με αυτά που
16: έχει τρελαθεί.
5: Όχι, να το πείτε στο κοινό αυτό λέω. Τι...
16: Έχω πάνει υπομονών αρτήρων του δικαστηρίου. Θα με κρατάνε ούτε με το ζόρι. Και δεν ξέρω τώρα τι διαδικασία έχει. Φοβάμαι ότι, είναι... Φοβάμαι ότι πρέπει να πάει με νόμο περιθύνηση υπουργών, μην πάει έτσι. Και θέλει 50 υπογραφές, δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω, δεν το ξέρω πραγματικά, δεν το έχω προβλέψει. Δεν θα ασχοληθώ όμως. Αλλά εγώ θα πάω δικαστήριο, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
5: Τι έχετε επίσης για εκείνον και σας κάνει μήνυση?
16: Για το ακίνητο. Έχω πει για το ακίνητο.
5: Ότι έχει νοικιαστεί στο κράτο.
16: Ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά, γι' αυτό μου είχε κάνει. Του είπα λέει ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Θα τα πούμε αυτά όταν ήρθε ο δικαστή. Μην είχαμε πει ένα σήμα. Μόνο το δουλάκι, μόνο το δουλάκι κόλλησε αυτό. Πάμε λοιπόν. Ο Τσίπρας το έχει χτίσει άρημο αυτό από την αρχή και πώς τι έχει καταφέρει το Τσίπρας. Ο Τσίπρας έπρεπε να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά τις εθνικές εκλογές του 23 για την αποτυχία του για το 17,5. Και είναι τώρα μετά από 3,5 χρόνια για την επιτυχία του για το 15.
5: Και εξευτελίζει το σύμπαν.
16: Παιδί μου, τώρα όλα τα κανένα τι λένε κάτω οι δικοί μας. Εδώ σας κάνει κάθε πρωί οικονόμου και ο Παυλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ενώ θα παραλέει μεγάλη αποτυχία ο Τσίπρας 17,5. Με όλο αυτόν τον κύκλο που έκανε, τώρα λένε μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας 15. Ο Τσίπρας σήμερα έχει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Αλλά τώρα στον Κασελάκη το φορτώσαν ως αποτυχία. Στον Τσίπρα το θεωρούν επιτυχία.
5: Και ο θριαμπική επιστροφή.
16: Το καταλαβαίνει τι παιχταράς είναι. Παίχτης. Παίχτης.
5: Να, τώρα τα λένε ορίστε. Κτίζει ο Μητσοτάκης αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Θα ακούνε οι Πασόκοι. Εγώ καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι θα λένε οι Πασόκοι.
16: Εμένα η πολιτική μου αρέσει επί της ουσίας. Την γουστάρω. Μ' αρέσει, είμαι πολιτικών. Εγώ το δημοτικό μου να κύβερα μεγάλη και πήγαινα. Δεν μπορούσα.
5: Και με τον καφέ πολιτική κάνετε. Εντάξει, το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
16: Παραδέχομαι ότι είχε ένα πρόβλημα. Πώς θα κατάφερε να παρουσιάσει το 17,5 επιτυχία. Ευρύκε τον τρόπο
5: υπάρχει
16: να παρουσιάσει το 17,5.
5: Να χάψει το Πασόκ ο Τσίπρας.
16: Όχι, όλο δεν μπορεί να το χάψει το Πασόκ. Το Πασόκ μέσα ένα πολύ κομμάτι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αν το Πασόκ περάσει κάτω από το 10, εκεί θα πάνε να φάνε τον Ανδρουλάκη σίγουρα, είτε πρώτων εκλογών είτε μετά από τις εκλογές. Για το μεγάλο πρόβλημα τον Ανδρουλάκη θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν στη δημοσκοπήση πίνει τρίτο-τέταρτος. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να μην φτάσει και σε εκλογές δηλαδή. Γιατί Πασόκι, άκουγα, έχουν μείνει πολλά χρόνια εκτός εξουσίας. Η συνειδητοποίηση ότι με τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να δουν εξουσία ούτε τη Δευτέρα παρουσία θα δημιουργήσει μεγάλες κεντρόφυγες δυνάμεις εκεί και ένα κομμάτι θα
5: πάει. Αν ψήφιζαν ένα Διαμαντοπούλου, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρουν το Μητσοτάκη.
16: Ρε παιδάκι μου, οι Πασόκοι ψηφοφόροι, τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τους έχουν μόνο να σου πω. Δεν έχουν καταλάβει πώς λέει η πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει για να χάσει ή για να κινδυνεύει να χάσει έναν αντίπαλο το γήπεδο του.
5: Άμπραβο. Αυτό που λέω.
16: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδο του. Στο γήπεδο του είναι μόνος του. Άρα το 40% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα το 15 έχει μία επιλογή. Κυριάκο Μητσοτάκη, μα δεν έχει άλλη. Το 60 έχει 15 επιλογές. Το 40 έχει μία επιλογή. Όσο δεν αποκτά αντίπαλο στη δική του πλευρά ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει πρωθυπουργός.
5: Ναι, αλλά κοίτα τι έχει πάθει τώρα όμως το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε προφανώς και κόσμος από το κομμάτι του 60% και υπερψήφισε τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν έμενε η επιλογή στο 40.
16: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ανδρουλάκης έχει μεγάλη δύναμη
5: για μένα. Η Διαμαντοπούλου να είναι η αντίπαλο.
16: Δεν θέλω να πω ποιον να βγάλουν. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω και ο Γιωργλάνς όμως είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν άνθρωπος. Μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά το πιο μεγάλο, δεν πάω στα πρόσωπα. Το σημαντικό είναι τελικά τι ήθελε στο Πασόκ. Ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Πού θα διεκδικήσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους? Θα τους διεκδικήσει από το 60% ή μέσα από το 40%? Εγώ αυτό λέω, ότι πήγε σε λάθος σημείο να βρει ψηφοφόρους.
16: Μα και για το 60 πήγε με λάθος τρόπο όμως. Σου λέω πήγε τσουρούτικα. Πώς το εξηγείς τον παιδάκι μου?
5: Ναι, ναι, ναι.
16: Όλη μέρα υποκλοπές.
5: Πρέπει
16: παιδάκι μου, εγώ
5: κάνε διάλειμμα.
16: Εγώ να σου πω σοβαρό θέμα υποκλοπές. Μην το πω όπως το παίρνω που το θεωρώ ασημάντο. Ας πούμε ότι δέχομαι το δικό σου. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι συγκλονιστικό θέμα και είναι θεμελιώδες θέμα. Μα δεν μπορείς 2,5 να μιλάς μόνο γι' αυτό. Δηλαδή. Παντεσπάλι να είναι, τυραμισού να είναι, δεν γίνεται.
5: Έχουν καταλάβει και γι' αυτό αρχίζουν περιοδίες στο Λεκανοπέδιο και τα λοιπά, για να τον γνωρίσουν. Να γνωρίσει το Λεκανοπέδιο τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί στην περιφέρεια πάει καλύτερα σε σχέση με εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία σε λίγο, Μητσοτάκη, 9 παρα 10 η ώρα. Προφανώς θα μείνετε και μετά τις 9 για να ακούσει λίγο και το
16: λίγο,
5: επόμενο. Λέει μια χαρά.
16: Εγώ δεν χορταίνω τις εκπομπές μας.
5: Λοιπόν, εγώ
16: έχω μεγάλη δυνατότητα. Πραγματικά το λέω, ευχαριστούμε.
5: Την αυτοδυναμία, αν θα την καταφέρει ή όχι ο Μητσοτάκη, το αφήσουμε για τις 9 και τον Σαμαρά.
16: Όχι, θα πούμε λίγο τα εξωτερικά. Και το Σαμαρά και το τέλειο.
5: Ναι, ναι, γιατί τώρα θέλω να πείτε λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει εδώ ένα μήνυμα ο κύριος Κοκκινάκης, δεν σας πιστεύει για τα δάνεια των κομμάτων. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα με τρεις σχολές. Το οποίο έχει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπου η τεχνολογία, όπως λέει το Πανεπιστήμιο, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές.

0: εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Στα σωματεία. Πώς πάει η Νέα Δημοκρατία στα σωματεία τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία.
1: Για λίγο.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το σωματείο εργαζομένων του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΟΚΟΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τη έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο. Εγώ είχα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι Υπουργοί Υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
0: Γιατί, για να μην ακούνε γκρίνια.
1: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος και να πήγαινε και φασαρία. Πολλά δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο.
0: Για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Στα σωματεία. Πώς πάει η Νέα Δημοκρατία στα σωματεία τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το σωματείο εργαζομένων του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΟΚΟΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τη έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο. Εγώ είχα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι Υπουργοί Υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
0: Για να μην ακούνε γκρίνια.
1: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος και να πήγαινε και φασαρία.

0: ο κόσμος του ΕΣΥ θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο, εγώ είχα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι υπουργοί υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
1: Γιατί, για μου είναι ακούνε γκρίνια.
0: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος πήγαινε, πήγαινε και φασαρία. Πολλάκης δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι μόνο Πολλάκης, δεν πηγαίνανε γενικώς. Γενικά οι υπουργοί το αποφεύγαν. Εγώ, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στα νοσοκομεία πριν από περίπου 2,5 χρόνια, είχα πολλές φασαρίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πήγα στο Αττικό μια μέρα
1: που ήταν
0: χιλιάδες κόσμο.
1: Όλοι τώρα πια έκανε πανηγύρι το κούκκι. Ναι. Μέχρι που πήγατε και τους μιλήσατε και εκεί άρχισε να ξεφτίζει αυτή.
0: Τώρα έκανα την εξής τακτική. Αντί να τους αφήνω να κάνουν σόου αυτοί,
1: να κάνετε σόου.
0: Κάνα σόου εγώ. Πήγαινα λοιπόν πάνω τους, δείχνω με την κάμερα τι λένε. Γιατί ο κόμος, όταν κάνουν φασαρία υγειονομική, δεν καταλάβαινε. Σου λέει, α, φωνάζουν οι γιατροί, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν προσωπικό. Όταν σα ακούνε ότι γιατί φωνάζανε, οι δίθεν γιατροί, για την Μπελαρά, ή φωνάζανε για τη Γάζα, ή φωνάζανε για τον ΝΑΤΟ, ας να καταλαβαίνει ο κόμος, παιδί μου, εντάξει, οκ, αλλά τι σχέση για αυτό το νοσοκομείο. Και αυτό του έκανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, όταν πάω πια στα νοσοκομεία, είναι κάτι ψόφι. Α, ναι, συνήθως δεν έχω καθόλου πια. Αλλά γι' αυτό και πια δεν παίζουν και αυτό τα κανάλια ότι ο Παγιώτη έγινε φασαρία. Το πάω μου περιμένουν λουλούδια. Το λουλούδια το λέω σε κάθε νοσοκομείο μου. Επειδή ξεκίνησα μου δώσα στην Κομωτινή πρώτη φορά λουλούδι και το βάλω στο βίντεο, το έχουν δει τώρα και ο πάω μου έγινε λουλούδια.
1: Ωραία, προχωρούμε, προχωρούμε. Λοιπόν, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά τη. Και το χρέος της ποιο είναι εκεί?
0: Πάμε λίγο, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Εμένα μου αρέσει στην πολιτική και εκεί έχω και μια διαφωνία και με δικούς μου φίλους και συνάδελφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον κόσμο ούτε ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια.
1: Εννοείται.
0: Ούτε πρέπει να μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή αυτά που μας βλάπτουν επικοινωνιακά ή πολιτικά γιατί είναι μη δημοφιλή. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι ένα καθήκον που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τι κάνουμε με την εξουσία που μας έχει δώσει. Γιατί η εξουσία που ασκούμε, Άρη μου, δεν είναι δική μας. Η εξουσία που έχουμε είναι δοτή. Του λαού είναι η εξουσία. Σε αυτόν λογοδοτούμε και ό,τι κάνουμε πρέπει να το ξέρει τι γίνεται. Πάμε λοιπόν, δάνεια κομμάτων. Ποια είναι τα δάνεια των κομμάτων του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία? Για αυτά μιλάμε τώρα.
1: Ναι, γρήγορα.
0: Προσθέτω, καθένα περίπου 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από πού χρωστάνε 500 εκατομμύρια? Έχει πάρει το Πασόκ 500 εκατομμύρια? Όχι. Έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια? Όχι. Τι συνέβη? Μέχρι το μνημόνιο, μέχρι το 10, το 85% των ψήφων πήγαιναν στα αυτά τα δύο κόμματα. Επειδή η εκλογική επιχώρηση πήγαινε με τον αριθμό των ψήφων και είχε ένα ποσό χ, μεγάλο ποσό, έβγαινε το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα, παίρνει το χρόνο 35 με 40 εκατομμύρια. Επιδότηση από το κράτος. Μια στάση εδώ. Πρέπει τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό? Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Δύο μοντέλα έχουν οι δημοκρατίες στον κόσμο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο που τα κόμματα πληρώνονται από το κράτος. Ποιος είναι ο σκοπός σε αυτή την περίπτωση? Να μην χρειάζεται να παίρνουν ιδιωτική χρηματοδότηση μεγάλη. Και το αμερικάνικο μοντέλο που λέει ότι το κράτος δεν πληρώνει.
1: Ιδιωτική.
0: Θα μαζεύεις ιδιώτες. Απλώς θα δηλώνεις ποιοι είναι αυτοί που σου δίνουν τα λεφτά. Ίσως να είναι και πιο τίμιο το δεύτερο, υπό την έννοια ότι να είναι καθαροί λογαριασμοί. Πάμε λοιπόν τώρα. Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει το μοντέλο του κράτους. Εγώ το υπερασπίζομαι, θεωρώ ότι είναι σωστό. Γιατί αυτά είναι ένα κόμμα να χρηματοδοτείται μόνο από ιδιώτες, Άρη μου, είναι λίγο επίφοβο αυτό. Από ένα βαθμό, από ένα σημείο και έπειτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι λίγο εξάρτηση. Θες λοιπόν να έχεις ελεύθερα κόμματα που εξαρτήσεις.
1: Βέβαια, κάποια στιγμή το κάνουμε και εδώ, γιατί υπάρχει ότι οι ιδιώτες δίνουν, αλλά γίνει φανερό να τελειώνουμε.
0: Επαναλαμβάνω, σε ένα κάποιο βαθμό είπα.
1: Ναι, προχωρούμε, προχωρούμε.
0: Άρα. Ναι, τα κόμματα καλώ χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό και μέχρι το 10 τα δύο αυτά κόμματα παίρνουν περίπου 35 με 40 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Έρχεται η χρεοκοπία.
0: Έρχεται η χρεοκοπία. Τα 40 με νόμο του Παπανδρέου είναι 4.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί ένα οργανισμό που είχε έσοδα 40 και κάνει έξοδα με το 40 να ζήσει με τα 4?
1: Προφανώς
0: όχι. Ό,τι και να κάνει. Αυτό ο οργανισμό δεν βγαίνει και δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τώρα, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος νοικοκύρης, τα έβαλε όλα σε τρομερή σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, είναι ένα κόμμα απολύτως ισορροπημένο οικονομικά. Σχεδόν το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, που το έχει αυξηθεί πάλι, υπάρχει γύρω στα 15-16 εκατομμύρια, όλο πηγαίνει στα δάνεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει και ένα κόμμα.
1: Στα τοκοχρεωλήσια.
0: Στα τοκοχρεωλήσια. Μα πλέον τα τοκοχρεωλήσια είναι περίπου τα 16 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το δάνειο δεν μπορεί να πέσει σε ποσό, διότι το σύνολο της χρήσης που παίρνεις το δίνεις για τους τόκους.
1: Ναι. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε εδώ, δεν διαγράφει κάποια πράγματα. Να αρχίσει μια μεγάλη.
0: Για να πω σε

0: Από όλους τους αριθμούς πάντως να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, που το ξέρω καλά, έχει πάρει 4 ρευστό συνολικά από την ίδρυσή της περίπου 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει τώρα πάνω από 220. Είχα πει 200 εκατομμύρια, κάνω λάθος.
1: Αλλά δεν τελειώνει το χρέος όμως.
0: Δηλαδή εμείς τα λεφτά που έχουμε πάρει σαν Δημοκρατία έχουμε δώσει πίσω.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν τελειώνει το χρέος όμως. Εμφανίζεται να υπάρχει χρέος.
0: Μα υπάρχει ανατοκισμός.
1: Μπράβο. Ωραία, αυτό γιατί δεν το σταματάτε. Γιατί ο ανατοκισμός έχει καταργηθεί για τους ιδιώτες.
0: Η μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Που γίνεται. Μα πρέπει, κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεται. Κοινικός ο κυρίας που είπες.
1: Ναι.
0: Θέλει δική μεταχείριση. Τα κόμματα εμένα μου παίρνουν το σπίτι για 300.000. Η Νέα Δημοκρατία το παίρνει για 500 εκατομμύρια. Αυτά δεν γράφουν διαδίκτυο.
1: Αυτό.
0: Είναι όλα παραμύθια αυτά. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν ειδική μεταχείριση. Εγώ ξέρεις τι είπα και αυτό πιστεύω. Τα κόμματα δεν πρέπει να έχουν ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό και πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Μπορούσε ένα φυσικό να πάει στον νόμο Κατσέλη. Μπορούσε. Μπορεί ένα φυσικό να πάει σε ένα φαντ και να διαγράψει μέρος του χρέους του. Μπορεί. Αν δεν έχει πρέπει να κινητά πίσω να βάλει collateral, σου διαγράφουν τα φαντ χρέος. Σου κάνουν restructuring.
1: Να πάει και το κόμμα, λέτε.
0: Όλα αυτά που επιτρέπονται για τους ιδιώτες, όλα αυτά που επιτρέπονται για τις επιχειρήσεις, όλα αυτά που επιτρέπονται για τα φυσικά
1: πρόσωπα.
0: Για να σου
1: λέει, για να πάρω να φάτε λεφτά τώρα. Λέτε, τα έχω πλήρω.
0: Ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω ειδική μεταχείριση τα κόμματα. Θέλω την ίδια.
1: Διάλειμμα.
0: Και στο τέλος είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Κάποια στιγμή η δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και για την Δημοκρατία και για τον Πασόκ. Και δεν είναι σωστό.
1: Διάλειμμα εδώ.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Ο Star FM.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.
2: 100,3.

0: 101,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στο αντίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογή εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπλεξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φρονές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% σε 93,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας σε 90,5 δολάρια. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε διμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θεία σου, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 4χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμύρα δικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό του ερχόμενο Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κρυθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
0: Sky 100,3.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Star FM 93,3.

0: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα όπου και αν μας ακούτε σε οποιοδήποτε κομμάτι, τμήμα αυτού του πλανήτη. Έχετε τη δυνατότητα να είστε συνδεδεμένοι με τον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, η μοναδική ζωντανή ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο που είναι καθημερινά μαζί σας από αυτή εδώ την ώρα και μέχρι τις 10 πηγαίνουμε. Προαναγγέλλω σε λίγα λεπτά από τώρα συνέντευξη με τον πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδας, με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, διότι κάτι ξεκινά σήμερα. Ήδη υπάρχει ένα σποτ το οποίο τρέχει από το ραδιόφωνο μας. Θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα που είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 11, είμαστε στον Ιούνιο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 47 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν κάποια από αυτά τα ονόματα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 25,2 ημερών. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, γενικά έφυρος ήταν ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και την νύχτα. Εμάς παίρνει η μπάλα με αυτό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 35, παρακαλώ. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι γενικά έθριος ήταν ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες και τοπικές βροχές ή όμβρους. Στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Δυτική, εδώ είμαστε εμείς, και την Κεντρική Μακεδονία, οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς. Για τη Δυτική Μακεδονία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει πρόβλεψη και λέει ότι θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω. Πάμε δίπλα μας στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Η ανώτερη σήμερα στους 30, ενώ στα ηπειρωτικά τους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Στον Κάμπο σήμερα η ανώτερη στους 35. Στην Αττική 32 με 33 και... Πάμε και στη Θεσσαλονίκη μας, γενικά έθριος ήταν ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα, οπότε γύρω, μάλλον κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 32 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10 για την ακρίβεια, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, έδειχνε 19,8 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας 11,3 στις 6,5. Εχθές υψηλότερη θερμοκρασία 30,7 στις 15,20, στις 3,20. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έλεγε νωρίτερα για βροχές στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ. Για να δούμε τι λέει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα, το οποίο δεν σας κρύβω ότι έπεσε μέσα. Εχθές, ενώ είχε μαυρίσει ο ουρανός κάποια στιγμή, ακουγόντουσαν μπουμπουνιτά, υπήρχε ανησυχία, θα πάω στον κήπο να ποτίσω, δεν θα πάω να ποτίσω, τι θα κάνω, δεν ξέρω εγώ, αχ, μη και τα λοιπά. Και προέβλεπε χθες, έλεγε μάλλον χθες για την ημέρα, την χθεσινή, δεν θα έχουμε βροχές στα Γρέβενα. Για να δούμε τι λέει σήμερα το meteo.gr, το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και αναφέρομαι βέβαια στην πόλη των Γρεβενών. Να, έχουν αλλάξει τα γράμματα. Άλλη ήταν η προηγούμενη αναφορά, δηλαδή εχθές μας έλεγε, μάλλον δεν έλεγε, την βροχή μας την έδινε την Πέμπτη στις 12 του μήνα, συγγνώμη, την Παρασκευή στις 12 του μήνα, για σήμερα
δεν έλεγε τίποτα. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει λίγο τα γράμματα. Ασθενής βροχή προβλέπει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα στις 6, 3 με 6 το απόγευμα στην πόλη των Γρεβενών, για αυτή αναφέρομαι, και ανώτερη θερμοκρασία δίνει σήμερα στα Γρεβενά 29 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ήταν προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου σήμερα του Δημάρχου Γρεβενών, του Κυριάκου Ταταρίδη, η οποία τελικώς αναβάλλεται. Ήταν προγραμματισμένη για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή τώρα πάλι προβλέπει το σύστημα αυτό βροχή, η οποία έρχεται πάλι μετά τις 12 το μεσημέρι. Βροχή, καταιγίδα αύριο και ασθενής βροχή. Ενώ για σήμερα, επαναλαμβάνω και πάλι, προβλέπει ασθενής βροχή 3 με 6 το απόγευμα. Και μετά λίγα σύννεφα. Στο μεταξύ έχουν βγάλει και ένα νέο σύμβολο, αυτό το σύστημα, το meteo.gr, όταν κάνει την πρόβλεψη, και αναφέρονται και στην δραστηριότητα των κουνουπιών, παρακαλώ. Για την πόλη των Γρεβενών, μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών αναφέρει. Πάντως το βράδυ υπάρχει πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Να έχετε το νου σας, παρακαλώ. Στο μεταξύ, μόλις 4 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, και αναφέρομαι στον καθαρισμό των οικοπαίδων, η εικόνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο είναι απογοητευτική, λένε οι πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι το πολύ 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους, αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, των οποίων τον ακριβή αριθμό δεν γνωρίζουμε, που ο ίδιος ο Υπουργός χαρακτήρισε μη ικανοποιητικό, και λέει επίσης ότι αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το 2024, κατά την πρώτη καθολική εφαρμογή του μέτρου, περίπου 450.000 δήλωσαν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Και αναγνώρισε πάντως ελαφρυντικά, όπως λόγω χάριν τις αυξημένες φέτος βροχοπτώσεις, και προσπάθησε βέβαια να κλείσει την πόρτα της παράτασης, όχι πάντως και πολύ φανατικά, καθώς η ακριβής φράση ήταν ότι η αναβολή δεν βοηθάει. Την ίδια στιγμή, να πούμε, και λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας ακόμη νεροποντής σε αρκετές περιοχές εχθές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητούσε με επιστολή της προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Εσωτερικών παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επικαλούνται, εκτός από τις βροχοπτώσεις και σημαντικές δυσκολίες εξέβρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής, γεγονός που τους έχει αποτρέψει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, και πόσο μάλλον όσοι διαθέτουν οικόπεδα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Λίγα πράγματα δηλαδή.

Στο μεταξύ πάμε σε άλλες ειδήσεις. Γράφει ο Κώστας Τσαχάκης στο iEfημερίδα.gr σήμερα πως σβήνει 6 δισεκατομμύρια ευρώ παλιά χρέη η εφορία, και ειδικότερα κάνει αναφορά πως σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εισπραξιμότητας των χρεών προς το δημόσιο. Προς την κατεύθυνση αυτή θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δις ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Κάθε φορά τα ζητάει το ελληνικό κράτος, αλλά δεν μπορεί να τα εισπράξει. Γιατί πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Και με την κίνηση αυτό το συνολικό ποσό των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες εισπράξεις, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 41,264 δις ευρώ, παρακαλώ. Και το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1 τρίτο των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών προς την φορολογική διοίκηση, τα οποία ανέρχονται σε 114,516 δις ευρώ. Και από την άλλη έρχομαι μόνιμες προσλήψεις χωρίς πτυχίο, οι οποίες συνεχίζονται. Να σας πω πως πρόκειται για 500 θέσεις δόκιμων λιμενοφυλάκων εκτός πανελλαδικών εξετάσεων, με την προκήρυξη να βγαίνει εντός των ημερών, και τα προσόντα για τις προσλήψεις στο λιμενικό είναι 4. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά ειδικότητα και κατηγορία, ενώ υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες όπου προβλέπεται μοριοδότηση για συγκεκριμένες κατηγορίες. Επίσης θα υπάρχει όριο ηλικίας, ελάχιστο ύψος για γυναίκες και άντρες, ενώ η επιλογή θα γίνει από το λιμενικό σώμα χωρίς την συνδρομή του ΑΣΕΠ. Να μείνω λίγο περισσότερο σε αυτό. Αναλυτικά τα κριτήρια συμμετοχής σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την κάλυψη των θέσεων λιμενοφυλάκων είναι τα εξής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου, δηλαδή γενικού λυκείου ή επαγγελματικού λυκείου, ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή αντίστοιχου ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι υποψήφοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης Β2, δηλαδή μιας ξένης γλώσσας από τις οριζόμενες στην προκήρυξη. Οι άντρες υποψήφοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο κατάταξής τους, και δεκτοί γίνονται και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν απολυθεί οριστικά μετά την ημερομηνία κατάταξης στο λιμενικό σώμα. Και γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο iEfημερίδα.gr για την Νέα Δημοκρατία πως σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στην βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Η ομιλία του μπορεί να χαρακτηριστεί, λέει ο κύριος Καντέλης, ως το πιστόλι του αφέτη για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Το σίγουρο είναι πως το τρέξιμο για τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει νέος γραμματέας χθες, ομοφόνος του κόμματος, και τα άλλα στελέχη ξεκινά άμεσα με περιοδίες σε όλη την χώρα. Ήδη κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας επισκέπτονται νομούς στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό στη Ρόδο. Θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής και αναχείρας θα έχουν ένα φυλάδιο, το οποίο θα περιέχει κωδικοποιημένες τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης, προκειμένου να επικοινωνήσουν τα όσα υλοποιήθηκαν αυτά τα 7 χρόνια και το οποίο επέδειξε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει βέβαια τις ειδήσεις του πρώτου μέρους. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς επίσης και από... έχουμε και αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός χθες έκανε το 2-2 στα μάτς του μπάσκετ, αναφέρομαι. Και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάει σε πέμπτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν πάμε εμείς, δεν πάω εγώ. Αεκτζής είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θέλω αμέσως μετά να φιλοξενήσουμε εδώ ζωντανά τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδος. Ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινά σήμερα το δεύτερο τετραήμερο. Είδατε με τους αριθμούς κάπως κάτι γίνεται. Το δεύτερο τετραήμερο. Φεστιβάλ γλυπτικής. Δεν το είπα καλά. Καλά, θα τα βρούμε σε λίγο. Επιστρέφω.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Star FM. Τηλεφωνικά όμως, θα τον θέλαμε να τον είχαμε και δίπλα μας, αυτή είναι η αλήθεια. Για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδας είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης. Πρόεδρε, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα Χρήστο, σε σένα και σε όλους τους ακροατές, αυτοπάρκο των Μανιταριών.
0: Από το ξύλινο χωριό μετατρέπεται, τι έχουμε εκεί, μετατροπές? Έχουμε ξύλινο χωριό του δάσους και των Μανιταριών, τι γίνεται, τι παίζει εκεί τώρα?
1: Πέρα από τα γλυπτά τα οποία είναι ήδη έτοιμα από τις προηγούμενες χρονιές και έχουν βαθεί πριν από τον τελευταίο μήνα, έχουν μεταφερθεί εδώ 20 πραγματικά γιγαντιαίοι κορμοί. Δεν νομίζω σε κάποια άλλη εκδήλωση ξυλογλυπτικής στην Ελλάδα, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, να υπάρχουν διαθέσιμοι τόσο μεγάλη και τόσο καλή ποιότητα κορμοί. Εδώ βέβαια να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, σε όλες τις δράσεις μας, την τοπική επιχείρηση Αλφαγούτ Πίδος, αλλά και τη μεταφορική του Καραγιάννη, που χωρίς τη μεταφορά δεν έρχονται εδώ. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά όταν βλέπει κάποιος τον περιφραγμένο χώρο της ξυλογλυπτικής, θυμίζει, όπως εύστοχα έγραψε το μέλος μας ο Γιάννης ο Μπαϊνέτας στην Αθήσα που ετοίμασε, το ξύλινο χωριό, που από κορμί τεράστιοι δέντρων θα μεταμορφωθούν στη διάρκεια του τετραημέρου σε γλυπτά που θα παραμείνουν στο χώρο να τον κοσμήσουν ή σε άλλα κομβικά σημεία της πόλης μας.
0: Πρόεδρε, είναι αυτό που λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, ότι δεν θα έχουμε πλέον φέτος τουλάχιστον Πανελλήνια γιορτή, οπότε θα έχουμε διάφορες άλλες παραπλήσεις δράσεις και αναφερθήκατε βέβαια στα ξυλογλυπτά, στην γλυπτική αν θέλετε, και είναι αυτή, είναι το δεύτερο τετραήμερο τώρα ξυλογλυπτική που βλέπουμε. Ναι.
1: Η πρώτη φορά έγινε στην περίοδο του κορονοϊού. Mm-hmm. Που... Νίκο! Νίκο! Νίκο! Που ήταν στη διάρκεια του κορονοϊού, όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε τόσο μαζική συγκέντρωση. Mm-hmm. Και επιλέξαμε ως εναλλακτική λύση την ξυλογλυπτική με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, ώστε να τηρούμε και τις προδιαγραφές ασφαλείας που όπως τότε είχαν οριστεί.
0: Τώρα ο Νίκος τι έκανε, τι φωνάζατε, πρόεδρε? Είμαστε ζωντανά στον αέρα, ναι.
1: Μάζευαν τα πριονίδια από εδώ και τους ενημέρωσα ότι δίνουμε τηλεφωνική συνέντευξη να μην ενοχλούν, mm-hmm. να μην παρεμβάλλουν το θόρυβο.
0: Και λοιπόν, ξεκινούμε σήμερα στις 12, αν θέλετε, είναι, όχι ακριβώς στις 12, μάλλον στις 12 είναι ο αγιασμός.
1: 12 ώρα είναι ο αγιασμός με mm-hmm. την παρουσία του Σοβιασμού Πάτου Δαβίδ. Mm-hmm. Οι ξυλογλύπτες άρχισαν από χθες να καταφθάνουν και ήδη έχουν στήσει τα συνεργεία τους με τις πέτρες, με εξαίρεση του Γιάννη τον Παπατζήκα που είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης, αλλά και ο νους, γιατί έχει αναλάβει την διαχείριση όλων των καλλιτεχνών και όλων των ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες της δράσης αυτής, ο οποίος για φέτος κατ' εξαίρεση στη διάρκεια του τετραημέρου δεν θα κόβει με το αλυσοπρίβιο όπως το έχουμε συνηθίσει, αλλά θα αλλαξεύει έναν πολύ μεγάλο βράχο που εξασφαλίσαμε και φέραμε απέναντι από την πέτρινη βρύση στην είσοδο του πάρκου, mm-hmm. ώστε να αποκτήσει το ζευγάρι της. Και εκεί θα αλλαξέψει το μαμούθ του Μπορσόν, ένα εμβληματικό έβριμα στοιχείο του τόπου μας, για να σημάνει αυτό το στοιχείο που πάντα έτσι κι αλλιώς εμείς το προβάλλουμε. Ξέρουμε όλοι ότι στο έμβλημα της Πανελλήνιας Γιορτής ένα από τα τρία σύμβολα είναι και αυτό το έβριμα, το μαμούθ Μπορσόν.
0: Οπότε δεν μιλάμε για ξυλογλυπτική, μιλάμε γενικά για γλυπτική. Γιατί και για πέτρα
1: σωστά,
0: και για ξύλο.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βάλαμε στον τίτλο και στη δράση ξυλογλυπτική, γιατί πέρα από το ξύλο έχουμε την πέτρα. Mm-hmm. Έχουμε και το πυλό που θα γίνεται από τους εξαίρετους παιδαγωγούς που εθελοντικά παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον παιδότοπο, φτιάχνοντας με πυλό μανιτάρια όπως κάθε χρόνο, αλλά και χρωματίζοντας άλλα μανιτάρια από κόντρα πλακέ που έχουν κοπεί ήδη από τα μέλη του συλλόγου μας, τον Γιώργο τον Ανιάδη, τον Γιάννη τον Παϊνέτα, και έχουν δοθεί στη διάθεση των παιδαγωγών ώστε τα παιδιά να τα χρωματίσουν. Και με αυτά τα στολίδια, τα Χριστούγεννα, να επιλέξουμε ένα, δύο δέντρα εδώ στο πάρκο των Μανιταριών και να τα στολίσουμε και αυτά σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια που θα είναι κατασκευές των παιδιών μας. Με θέμα βέβαια το μανιτάρι.
0: Για πόσους καλλιτέχνες, πρόεδρε, μιλάμε? Πόσοι συμμετέχουν?
1: Σταματήσαμε στους 30, γιατί χωρίς να απευθυνθούμε εμείς σε αυτούς, είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε φέτος, άρχισαν να παίρνουν από παντού για να δηλώσουν συμμετοχή. Μέχρι τώρα το όριο, το μεγαλύτερο που είχαμε ήταν 13 καλλιτέχνες. Στους 30 σταματήσαμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι ούτε διαθέσιμοι κορμοί υπάρχουν ένας για τον καθέναν. Κάποιοι τώρα θα αναγκαστούν δύο να συνεργάζονται για να κάνουν, να μετατρέψουν έναν κορμό σε γλυπτό. Αλλά σκεφτόμαστε και τα υπόλοιπα έξοδα και επιβαρύνσεις, τόσο στα καύσιμα, στα αναλώσιμα, στα ανταλλακτικά, στη διαμονή, στη διατροφή, αλλά κυρίως στη διαχείρισή τους, γιατί όλοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες από υποστήριξη σε αυτές τις μέρες. Χρειαζόμαστε άτομα να τους υποστηρίζουν τόσο τεχνικά όσο και καθαρίζοντας τα ροκανίδια, τα προϊονίδια που προκύπτουν από την κοπή των ξύλων, που καταλαβαίνεις ότι είναι απαιτήσεις γενικά πολύ δυσανάλογες με τον αριθμό των εθελοντών που μπορούμε και παίρνουμε μέρος και στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως και την Πανελλήνια. Και αν δεν απέδιδε το καθένας από εμάς τουλάχιστον για πέντε, δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα ούτε να γίνεται σήμερα, ούτε να έχει αυτή τη συνέχεια που έχει τόσα χρόνια.
0: Το ευτύχημα
1: αυτή βέβαια, λοιπόν, είναι η κεντρική εκδήλωση για φέτος που αποφάσισε ο σύλλογος μας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μανιταρόφιλου Ελλάδας με έδρα τα Γρεβενά, στη θέση της
0: Πανελλήνιας
1: γιορτής, που αν γινόταν φέτος θα ήταν η 20η, θα πρέπει να έχει και έναν ιδιαίτερο επαιτειακό χαρακτήρα, αφού θα κλείναμε δύο δεκαετίες. Ανταυτού φαίνονται τα πράγματα ότι όχι μόνο κάτι το διαφορετικό προς το θετικό θα είχε με τις προδιαγραφές και τις συνθήκες που υπήρχαν, αλλά ίσως ήταν αδύνατο να γίνει. Αναβλήθηκε προς το παρόν. Μετά την ξυλογλυφτική είναι στην πρόθεσή μας, έχει αποφασιστεί από την τελευταία συνέλευση των μελών του συλλόγου μας να καλέσουμε σε δημόσια διαβούλευση όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πέρα από τους φορείς που είναι συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών, Επιμελητήριο Γρεβενών, Εμπορικός Σύλλογος, Μαθητική και Φοιτητική Εστία και όλους τους φορείς που συνεργάζονται με τον έναν ή άλλο τρόπο, να εκθέσουμε την κατάσταση, να εκθέσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει μια τέτοια εκδήλωση, αν θέλουμε τουλάχιστον να τη συντηρήσουμε, ή αν θέλουμε να την πάμε παραπέρα, που κάποιοι εύκολα λένε να την κάνουμε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια, να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις και αν η πόλη μας τόσο σε υποδομές, κυρίως μιλάμε για κλίνες, όσο και σε δυναμικό που προσφέρεται να υποστηρίξει αυτή την περίπτωση, πραγματικά το θέλει, όχι μόνο με λόγια, αλλά και έμπρακτα, με δεσμεύσεις από κάθε φορέα, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε για το 2027. Και παράλληλα να θέσουμε και ένα άλλο ερώτημα για τη δυνατότητα διοργάνωσης πανευρωπαϊκού μυκητολογικού συνεδρίου στην πόλη μας για το 28 πλέον, γιατί για το 27 δεν προλαβαίνουμε, όχι επειδή το αιτηθήκαμε εμείς όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά επειδή μας το πρότεινε ο πρόεδρος της Μυκητολογικής Μεσογειακής Εταιρείας, που δήλωσε το ενδιαφέρον του και τη χαρά του ότι θα ήταν πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον να γίνει το πανευρωπαϊκό συνέδριο στην πόλη των Γρεβενών, ξέροντας τι σημαίνει Γρεβενά, πόλη των Μανιταριών, έχοντας ακούσει, έχοντας δει το τι κάνουμε εδώ. Είναι μια τιμητική πρόσκληση, πρόταση, αλλά παράλληλα απαιτεί πολλή δουλειά για να υλοποιηθεί, όχι μόνο στοιχειοδός, αλλά και όπως περιμένουν, θα περιμένουν οι επισκέπτες, πραγματικά μοναδικά και υποδειγματικά, αντάξια του ονόματος και της φήμης που έχουν αποκτήσει τα Γρεβενά σε σχέση με το Μανιτάρι και σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν σε αυτή τη συνδιάσκεψη όλοι θα είμαστε μαζί, το ελπίζουμε να ανταποκριθούν, να συζητήσουμε και ομόφωνα από κοινού να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε, ή απλά να σταματήσουμε αυτές τις δράσεις που, ξαναλέω, είναι δυσανάλογες οι απαιτήσεις τους με την επισκεψιμότητα και την ποιότητα που έχουμε βάλει ως ελάχιστο όριο προδιαγραφών, να υλοποιηθεί, να στηριχτεί από ένα πολύ μικρό αριθμό εθελοντών και εργαζομένων.
0: Πρόεδρε, οι 30 αυτοί καλλιτέχνες, είπατε κλείσαμε στους 30, έχουν βρει χώρο, θα φιλοξενηθούν στην μαθητική εστία, πού θα μένουν οι καλλιτέχνες?
1: Η μαθητική εστία είναι κατελημένη από μαθητές. Η φοιτητική εστία επίσης έχει φοιτητές οι οποίοι λόγω των Πανελληνίων μένουν εδώ και μας παραχώρησαν όπως πάντα τουλάχιστον το δωμάτιο των φιλοξενωμένων, ένα τετράκλινο δωμάτιο, οπότε 4 από αυτούς θα φιλοξενηθούν εκεί και οι υπόλοιποι θα μοιραστούν σε 2 ξενοδοχεία της πόλης μας. Οι περισσότεροι στο ξενοδοχείο του Μιλιώνη, που θα πληρωθεί από τα μέλη, από τον Ταμείο του Συλλόγου μας, τον Μανιταρόφιλο Ελλάδας. Και πρόσφατα διασφάλισε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αταρίδης, τη διαμονή 8 από αυτούς στο άλλο ξενοδοχείο της πόλης μας, στο Μητρόπολης.
0: Μάλιστα. Να μπορούμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες δράσεις που θα περιλαμβάνει αυτό το ξύλινο χωριό, Πρόεδρε, είπαμε.
1: Βεβαίως. Για να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα, αυτό που δεν θα υπάρχει σε αυτή την εκδήλωση σε σχέση με την Πανελλήνια, όπου βιωματικά την ξέρουν και οι συμπολίτες μας αλλά και οι επισκέπτες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, δεν θα είναι το μανιτάριο σαν αντικείμενο γνώσης και δεν θα έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, δεν θα γίνουν σεμινάρια μανιταρογνωσίας, δεν θα μαγειρεύουμε τα μανιταροειδέσματα που καθημερινά σε εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες ετοίμαζαν τα μέλη μας και προσφέραμε δωρεάν όπως πάντα στους επισκέπτες. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουν όλες οι άλλες δράσεις, ο παιδότοπος δηλαδή. Εδώ να δώσω συγχαρητήρια στο μέρος μας στην Αργυρό Ατέση, η οποία είναι τα τελευταία 3 χρόνια η επικεφαλής στην οργάνωση αυτού του εξαίρετου φαινομένου, που αν μας ρωτήσεις γιατί είμαστε περισσότερο υπερήφανοι, δεν θα το σκεφτούμε, όλοι θα πούμε είναι ο παιδότοπος, η προσφορά δηλαδή ημών των ενηλίκων στα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, τους μικρούς ανθρώπους που έχουμε αυτή την ευκαιρία να τους παιδαγωγήσουμε μέσα από κατασκευές, από δημιουργία, από παιχνίδι, με χαρά. Σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον που είναι δικό τους, ήταν συγκινητική η προσφορά χθες μιας 8χρονης μαθήτριας, η οποία έβγαλε το κουμπαρά της ένα εικοσάρικο Χρήστο. Μάλιστα. Για να συνεισφέρει στα έξοδα αυτής της εκδήλωσης. Και ετοίμασε και μια καρτούλα με ευχές και με ζωγραφική, που μάλιστα, σίγουρα αν κάποια στιγμή έρθει η ώρα να κάνουμε ένα λεύκωμα για τις δράσεις του συλλόγου μας, θα έχει μια θέση σε αυτό το λεύκωμα αυτή η ενέργεια, αυτή η προσφορά και, και η κάρτα της μικρής μας φίλης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε, είπαμε, εκτός από τον παιδότοπο που είπαμε, αυτό είναι για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους, ζωντανές.
1: Οι συναυλίες, όχι όμως 2 και 3 κάθε μέρα όπως γινόταν στην Πανελλήνια, μία συναυλία κάθε βράδυ.
0: Να μπω στα ονόματα, και η ώρα είναι στις 9.30 ή 9.
1: 9.30 ώρα αρχίζουμε, 9.30. Μπροστά σου, Χρήστο,
0: το βλέπω, ναι. Σήμερα έχουμε έντεχνο λαϊκό ρεμπέτικο με Δούμα και Καραπούλιο. Αύριο Παρασκευή, Ηλία Ζάικος από τους Blues Wire και Πέτρος Παρασκευάς από τους De Facto. Το Σάββατο Σωτήρης Μπαλάς με το συγκρότημά του μιλά για μια λαϊκή βραδιά. Και Κυριακή στις 14 του μήνα, η τελευταία ημέρα, είναι η Μαράσμη, είναι ένα παραδοσιακό έντεχνο συγκρότημα. Όλες οι εκδηλώσεις λοιπόν στις 9.30, ένα συγκρότημα κάθε μέρα και όχι 2 και 3 που είχαμε συνηθίσει στην Πανελλήνια.
1: Ακριβώς. Επίσης να πούμε για τους ενδιαφερόμενους ότι η εξέδρα που μας έφερε ο Δήμος Γρεβενών, εδώ να ευχαριστήσουμε τους αρμόδιους αντιδημάρχους, θα είναι ήδη εγκατεστημένη μέσα στην μεγάλη σκηνή του, την κεντρική της ταβέρνας, όπου έχει θέσεις για καθήμενους και τραπέζια. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε περίπτωση μιας ψυχάλας ή μιας βροχής που απευχόμαστε, αλλά κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει, να ξέρει με βεβαιότητα. Έτσι. Ο χώρος της συναυλίας θα είναι καλυμμένος, θα μπορεί να φιλοξενήσει αρκετούς συμπολίτες μας που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις σε περίπτωση που έχουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο με βροχή.
0: Θα υπάρχουν εκθέτες, θα υπάρχουν περίπτερα.
1: Επίσης, η συμμετοχή των εκθετών είναι ήδη διασφαλισμένη, πάλι όμως σε μικρότερο αριθμό, με μικρότερη συμμετοχή. Γιατί και η ημερομηνία είναι τέτοια που δεν βολεύει τους, ειδικά αυτούς που έρχονται από μακριά, και γενικά ξέροντας ότι η επισκεψιμότητα στην εκδήλωση αυτή δεν θα έχει το μέγεθος σε καμία περίπτωση της Πανελλήνιας γιορτής Πανεταριού.
0: Γιατί δεν το κάνατε λίγο αργότερα, Πρόεδρε, θα ρωτήσω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω
1: βέβαια ότι... Η πρώτη ανακοίνωση που κάναμε ήταν για Ιούλιο, αλλά όταν άρχισαν οι επαφές με τους συνεργάτες μας σε καλλιτεχνικό και αθλητικό επίπεδο, αμέσως διαπίστωσε η υπεύθυνη, η Αργυρό, ότι ο συμπολίτης μας ο Βασίλης Τσεπίδης, με αυτές τις καταπληκτικές δράσεις που κάνει στο ταεκβοντό με πρωταθλητές πανελλήνιους, θα έχει, έχει ήδη οργανώσει, προγραμματίσει, είχε ήδη προγραμματίσει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πανελλαδικό, δεν θυμάμαι, μάλλον πανελλαδικό, στην πόλη μας. Οπότε ήταν αδύνατο εμείς να κάνουμε αντιπερισπασμό του ενδιαφέροντος σε μια παράλληλη δράση που θα γίνεται το ίδιο διάστημα με τη δική μας. Άρα λοιπόν φύγαμε από τον Ιούλιο και πήγαμε μετά να ψάξουμε να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που δεν θα προκαλέσουμε ανάλογη ζημιά σε άλλες δράσεις από συλλόγους στην ευρύτερη περιοχή. Ατυχώς ήταν όλες καλυμμένες και η μόνη διαθέσιμη ημερομηνία ήταν αυτή, η οποία ήταν όταν άρχισαν οι επαφές με τους συνεργάτες μας σε καλλιτεχνικό και αθλητικό επίπεδο. Αμέσως διαπίστωσε η υπεύθυνη, η Αργυρό, ότι ο συμπολίτης μας, ο Βασίλης Τσεπίδης, με αυτές τις καταπληκτικές δράσεις που κάνει στο ταεκβοντό με πρωταθλητές πανελλήνιους, θα έχει, έχει ήδη οργανώσει, προγραμματίσει, είχε ήδη προγραμματίσει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πανελλαδικό, δεν θυμάμαι, μάλλον πανελλαδικό, στην πόλη μας. Οπότε ήταν αδύνατο εμείς να κάνουμε αντιπερισπασμό του ενδιαφέροντος σε μια παράλληλη δράση που θα γίνεται το ίδιο διάστημα με τη δική μας. Άρα λοιπόν φύγαμε από τον Ιούλιο και πήγαμε μετά να ψάξουμε να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που δεν θα προκαλέσουμε ανάλογη ζημιά σε άλλες δράσεις από συλλόγους στην ευρύτερη περιοχή. Ατυχώς ήταν όλες καλυμμένες και η μόνη διαθέσιμη ημερομηνία ήταν

0: Και πήγαμε μετά να ψάξουμε να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που δεν θα προκαλέσουμε ανάλογη ζημιά σε άλλες δράσεις από συλλόγους στην ευρύτερη περιοχή. Ατυχώς ήταν όλες καλυμμένες και η μόνη διαθέσιμη ημερομηνία ήταν αυτή, η οποία ήταν άβολη και για μας, αλλά δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας να κάνουμε χαλάστρα, να το πω έτσι λαϊκά, σε μια άλλη εκδήλωση που θα γινόταν την ίδια μέρα και τους επισκέπτες να τους αντιχάσουμε και να μοιραστούν. Αυτός είναι ο λόγος που καταλήξαμε λοιπόν σε αυτή την ημερομηνία, Χρήστο.
1: Λοιπόν, άλλες ευχαριστίες που μπορείτε να στείλετε. Είπατε στο Δήμο Γρεβενών έκανε αρκετές προσπάθειες, κάτι, με εξέδρες, με φιλοξενίες καλλιτεχνών, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι διοργανωτές μας λοιπόν είναι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, μόνιμος και συνεπής συνεργάτης την τελευταία δεκαετία, η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, που θα καλύψει τα έξοδα από τις δύο συναυλίες, και βέβαια σύλλογοι που ο καθένας με τη μεριά του και κυρίως οι παιδαγωγοί, οι αθλητές, οι εμψυχωτές του παιδότοπου, που όχι μόνο εθελοντικά και αφελοκερδώς, αλλά με ενθουσιασμό ετοιμάζουν ειδικά προγράμματα με θέμα το μανιτάρι απευθυνόμενα στους μικρούς συμπολίτες μας, στα παιδιά μας, πραγματικά με ενθουσιασμό. Αυτούς ευχαριστούμε και τελικά όλους αυτούς που μας τιμούν με την παρουσία τους ως επισκέπτες, ως συμμετέχοντες σε αυτά τα δρόμενα και τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει και θα υλοποιήσουμε μαζί τους.
1: Και βέβαια να πούμε και να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει.
0: Πάντα στις εκδηλώσεις μας δεν υπάρχει είσοδος, δεν υπάρχει εισιτήριο, δεν υπάρχει πληρωμή ούτε στις συναυλίες ούτε πουθενά. Μόνο αν κάποιος θέλει να φάει κάτι, να πιει κάτι στην ταβέρνα, εκεί βέβαια θα πληρώσει το αντίτιμο.
1: Αν θα λειτουργεί κάτι ταβέρνα, δηλαδή θα μπορεί να πιει και το ποτό, την πύρα του, το αναψυκτικό του, το νερό του.
0: Βεβαίως.
1: Το καφέ. Και λέγοντας για καφέ, μιλώντας για καφέ, βλέπω τώρα coffee painting. Λέω, painting, painting είναι το σωστό. Ζωγραφίζουμε με καφέ.
0: Ακριβώς η Μιχαέλα Χερέτη, για πρώτη φορά συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας. Σκέφτηκε λοιπόν το πρωινό της Κυριακής με ενήλικες πλέον, αυτή είναι δράση για ενήλικες, ζωγραφική θα γίνει στο παιδότοπο με άλλους παιδαγωγούς και καλλιτέχνες, θα μαζευτούν οι ενδιαφερόμενοι και εδώ στον πρωινό καφέ της Κυριακής θα κάνουν ένα βιωματικό σεμινάριο υπαίθριο ζωγραφικής.
1: Μάλιστα, πολύ πρωτότυπο, δεν το είχα ξαναδεί. Λοιπόν, πρόεδρε, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Η πρόσκληση βέβαια απευθύνεται προς όλο τον κόσμο. Προλαβαίνουν να έρθουν σήμερα το βράδυ σε 9.30 και στις 12 η πιο επίσημη, αν θέλεις, με τις ευλογίες, να ξεκινήσουν οι εργασίες με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας.
0: Σωστά, Χρήστο. Ευχαριστούμε και εσένα που πάντα προβάλλεις τις εκδηλώσεις μας και ενημερώνεις τους ενδιαφερόμενους και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Πρόεδρε, καλή επιτυχία, που είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Τον καιρό να έχουμε μόνο μαζί μας, γιατί κάτι διάβαζα στην αρχή της εκπομπής, βραδινές ώρες, κάποιες μέρες ίσως έχουμε βροχόπτωση, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα. Και βλέπω ωραία σχήματα. Μπράβο, μπράβο, Πρόεδρε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εμείς, Χριστό.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Yeah. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδος, ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Μιλήσαμε για μια δράση, για το δεύτερο τετραήμερο, αυτός είναι ο τίτλος, γλυπτικής, και δεν θα περιλαμβάνει μόνο ξύλο, θα έχει και πέτρα, θα έχει και πάρα πολλές δράσεις. Όλες οι συναυλίες που ακούσατε νωρίτερα γίνονται στις 9.30 το βράδυ, εκεί στο χώρο του Πάρκου των Μανιταριών. Επαναλαμβάνω, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, μην το ξεχνάμε. Σήμερα Γιώργος Δούμας, Δημήτρης Καραπούλιος, έντεχνο λαϊκό ρεμπέτικο. Αύριο Ηλίας Ζάικος, Blues Wire και Πέτρος Παρασκευάς από τους De Facto. Σάββατο βράδυ Σωτήρης Μπαλάς με το συγκρότημά του, μιλά για μια λαϊκή βραδιά. Και Κυριακή Μαράσμι, είναι ένα παραδοσιακό έντεχνο συγκρότημα. Λοιπόν, καλώς να έρθετε. Καλά να περάσουμε. Έχω αφήσει τώρα για το τέλος 2-3 ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Να πω ότι εξιχνιάστηκε η υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη 3 μήνες μετά τον θάνατό του. Οι αρχές προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη τριών ατόμων, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνελήφθησαν ένας 57χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός που εργαζόταν

0: για την οικογένεια και οι δύο τελευταίοι φέρονται να χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι με μαγκούρες, με γκλίτσες δηλαδή, προκαλώντας τα θανατηφόρα τραύματα. Επίσης να σας πω, σήμερα θα διεξαχθεί η εξαναβολής δίκη για την υπόθεση του James Δάλα Μάγκα, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο σχετικά με τα πλημελήματα οπλοκατοχής και ψευδούς κατάθεσης. Και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκδοσής του στην Αυστραλία, όπου αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία. Αν δεν εκδοθεί στην Αυστραλία, να πω εγώ, να θυμίσω εγώ, διότι στην Αυστραλία οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεν παραγράφονται, στην Ελλάδα έχουν περάσει ήδη 27 ολόκληρα χρόνια, οπότε είναι σαν να μην τέλεσε καμία δολοφονία για τα δεδομένα, τα δικαστικά δεδομένα της χώρας μας. Λοιπόν, και τελειώνω με μια ακόμη ανακοίνωση, με μια ακόμη είδηση. Αναστάτως έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας από το διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, το Νιόκαστρο. Και το πολύτιμο αυτό κοιμήλιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Το βράδυ, πάρκο μανιταριών. Αύριο πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας, πάμε στην Αθήνα. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων. 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ, στην άνοδο της Συγκρού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας μπρος τη Βουλή, στις Χιστού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμινα σε όλο το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία αυτή, πάντως, διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε εδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπραξής ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα εισπραξής θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
2: Λόγω σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία. φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
10: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
9: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
11: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
12: Star FM 933.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Α, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή η εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της. Πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά show τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέψη.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει και η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις στην πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlefm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκια ζύμη και τα καλύτερα υλικά, μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις χωριάτικη, τι θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε, το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ. Πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος,

0: ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα, τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος, μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μανταριά και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: 14 Σεπτεμβρίου.

καλή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας,

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντηση Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις αεράμινας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Μια Ιρανική φορτηγίδα επλήγη νωρίς το πρωί από βλήμα των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το πλοίο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκει σε ντόπιους από το ΣΥΡΙΚ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι και τα 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, διπλωματική πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την παρατήση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πραξεών. Στο αυτοφορό τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για ξυλοδαρμό 17χρονου χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κατοικημένη νησίδα του Λίδα Μεσολογγίου. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και νεαέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο μπάσκετ, στο πέμπτο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με σκορ 93-86.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Εδώ. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
15: Όπα!
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Λίμου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
18: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
19: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
20: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
21: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
22: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής είναι λίγο πιο χαρούμενος από ό,τι συνήθως, γιατί σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ και οι προπονητές έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζουν τις ομάδες τους να κατέβουν στο γήπεδο.
1: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: 11 αυτοί, 11 κι εμείς. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και κερδίζει αυτός που θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Είναι ο συναγωνιστής Κυρανάκης ο Ταρυφοφάγος, ο Κωνσταντίνος ο Ταρυφοφάγος, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας της... Δεν έχω καταλάβει, μπερδεύομαι λίγο με τους τίτλους στα σοβιετικά αυτά σχήματα των κομμάτων, αλλά είναι κάτι σημαντικό στη νέα τη δημοκρατία και δίνει τις... πώς να το πούμε, έφυγε από το Υπουργείο και δίνει, προσπαθεί να ενθαρρύνει αυτό το pep talk που λέμε στα αγγλικά, τους βουλευτές, τους πολιτευτές, του Υπουργού, του κόμματος, να τα δώσουν όλα τώρα που όσο να που πλησιάζει η μέρα των εκλογών.
1: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Και μετά να καταγγείλουμε και την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Εν πάση περιπτώσει, τον καθένα μιλάς όπως καταλαβαίνει. Έτσι καταλαβαίνουν τις Νέες Δημοκρατίες τα στελέχη με μπάλα. Και το στηρίζω γιατί και εμένα η μπάλα μου αρέσει. Κυρανάκης, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως απειλητικός και σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, παιδιά. Διότι θα μας αλλάξουν τα φώτα.
1: Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα ανταλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Και θα λέμε, έλα θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Χτυπάμε κουδούνια, άνοιξε θεία, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Μην τυχόν και ανοίξετε. Είναι όντως από τη Νέα Δημοκρατία. Πάση περιπτώσει, για όλους όσους μας αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ είναι ωραίο πράγμα, αν και είναι κάτι ώρες περίεργες. Εν πάση περιπτώσει, δυσάρεστες, για να το πω, δεν έχουν τίποτα το περίεργο. Δυσάρεστες για όσους κατοικούμε στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, κάποιους αγώνες θα καταφέρουμε να τους δούμε. Τώρα υπάρχουν και συμπολίτες που δεν τους αρέσει το Μουντιάλ. Δεν κρίνω, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Για αυτούς τους συμπολίτες έχει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Με τις περίφημες αρπαχτές που κάνουν τα μπουλούκια, η θείαση κτλ.
2: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Για να δω εννοώ να μιλήσω εδώ. Θα γυρίσουν όλη η Ελλάδα, θα γελάσει, όλη η Ελλάδα θα διασκεδάσει. Ο πολιτισμός, και είναι και δωρεάν όλες αυτές τις παραστάσεις. Είναι δωρεάν την ώρα που τους παρακολουθείς. Μετά πληρώνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την ώρα είναι δωρεάν. Παραστάσεις σε όλη, και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, όλοι θα δώσουν παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, θα είναι αυτό που λένε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι.

Ο Θανάσης, καλημέρα. Πολλές διαφημίσεις, Μάριε. Σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Θα το πω του Μάριου Θανάση. Άμα θέλει να κάνει κάτι, θα δούμε. Ο Γιώργος Χαριλάου, Τρικούπη έχει κλείσει μετά την Καλλιδρομίου. Είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά σε ένα, και ένα γιοταχή. Ένα λεωφορείο χάλασε και την τρέλα. Τους αρμόδιους δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα. Έχουν σοφέρει περισσότεροι από αυτούς και μπορούν να κόψουν την κυκλοφορία για να περάσουν. Οπότε, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Βέβαια τώρα αυτό το Χαριλάου, Τρικούπη έκλεισε. Όχι ακόμα, ρε παιδιά. Εντάξει, θα γίνουν οι εκλογές, μετά θα κλείσει έτσι όπως πάει. Αλλά προς το παρόν είμαστε ανοιχτοί και, πώς να το πούμε, δυναμικοί. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα παρέτηση Γενικού Γραμματέα. Νέα παρέτηση Γενικού Γραμματέα. Θα θυμάστε ότι παρετήθηκε εντελώς συμπτωματικά. Είναι αυτό που λέμε οι σατανικές συμπτώσεις. Οι σατανικές συμπτώσεις. Έκλεισε ο κύκλος, παιδιά, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος τη στιγμή ακριβώς που μπαγλαρώσανε τον κουνιάδο του ως εγκέφαλο της πείρας της πολεοδομίας. Το οποίο προφανώς πρόκειται για σκευωρία. Όλοι ξέρουμε, η πολεοδομία δεν υπάρχει υπηρεσία που να είναι πιο. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό υπόδειγμα. Αλλά συμπτωματικά τελείως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος παρετείται. Συμπτωματικά εντελώς εμπλέκεται ένας άλλος πρώην Γενικός Γραμματέας, ο οποίος λέει: εγώ δεν έχω καμία σχέση. Το σπίτι για το οποίο μιλάτε δεν έχω καμία σχέση. Εγώ τι είναι το σχέδιο, είναι έτσι είτε. Είναι της γυναίκας του και της αδερφής του, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τώρα παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Προσοχή στους γενικούς γραμματείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει πέσει η αρρώστια. Φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον, εντελώς συμπτωματικά το λέω, δεν είναι προφανώς, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, για όνομα του Θεού. Απλώς κλείνουν ταυτόχρονα.

Α, ναι, Jesus Cassette, καλά που μου το θύμισες. Θέλω να το πω καιρό. Είναι σημαντική εξέλιξη. Δεν παίζει στα δελτία ειδήσεων. Ποιος ξέρει γιατί. Η Όλγα Κεφαλογιάννη άλλαξε το όνομά της. Το έκανε. Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν το ξέραν όλοι, σου λέει να το βάλω να το μάθουν όλοι. Και τώρα είναι υπουργός με τα δυο ονόματα. Γιατί πρώτα ήταν υπουργός με το όνομα, τώρα είναι με τα δυο τα ονόματα. Το δεύτερο βέβαια είναι το σημαντικό, αλλά ίσως θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Ίσως είναι το πιο, πώς να το πω, το πιο ακραίο ξέρεις ποια είμαι εγώ που έχουμε δει ποτέ στην πολιτική ζωή. Ξέραμε μωρέ Όλγα ποια ήσουν, δεν το ξέραμε. Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy. Πολύ καλά λέει ο Τζόρτζ, αν σας πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία και σας πούνε να βάλετε τα κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, να το κάνετε, μην είστε τίποτα, να ακολουθήσετε οδηγίες κανονικά. Από τότε που στον πέταξα ο Κυρανάκης, στα σπίτια που θα επισκέπτεται θα υποχρεώνει τους ενίκους να κολλήσουν και κανένα αυτοκόλλητο στην πόρτα. Θα χτυπάνε την πόρτα οι νεοδημοκράτες. Γεια σας, ήρθαμε να σας μιλήσουμε για τον κύριο και σωτήρα μας Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Ο Αλέξανδρος, αν μας πάρουν από δημοκράτες, αν μας πάρει τηλέφωνο η Τζάκρη, τι να κάνουμε, απείτε δώσαμε, δώσαμε. Ο Μινάρ, μπορείτε να απευθύνετε αρμοδίως την ερώτηση στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι τον κύριο Μιχάλη, αν σήμερα που δεν έχει αγώνες σε ΣΕΦ και Καραϊσκάκης μπορώ να παρκάρω πάνω στη γέφυρα είτε προς Πειραιά είτε προς Γλυφάδα, θα είμαι ok. Τώρα, γενικώς στην Ελλάδα μπορείτε να παρκάρετε όπου θέλετε, παιδιά, έτσι. Μια στις χίλιες να σας πιάσουν. Τώρα εδώ για τη γέφυρα νομίζω επιτρέπεται μόνο όταν γίνονται αγώνες. Όταν γίνονται αγώνες επιτρέπεται και μέσα στο δρόμο να το αφήσετε, δεν σας κάνει κανείς τίποτα. Θα θυμώσει βέβαια ο κύριος Μιχάλης και θα έρθει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Sky να πει τα λέμε δεν γίνεται τίποτα. Θα φωνάξει, δεν υπάρχει κράτος, αλλά μέχρι εκεί. Ο κύριος Μιχάλης που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να λύνει και όλα τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
2: Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πηγαίνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
3: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
0: Έχει λύσει όλα τα άλλα. Δεν θα λύσει και τα κοινωνικά, ας ασχοληθεί και κανένας άλλος. Γιατί η εγκληματικότητα και το να επιβάλλεις τον νόμο είναι στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Και επειδή όλα μπορούμε να τα εντάξουμε στα κοινωνικά προβλήματα, δεν μπορεί κάνουμε και πολλά γιατί είναι κοινωνικά προβλήματα. Τι θα πρωτολύσουμε. Άκου λέει, θα λύσει, θα αστυνομεύσει τους Ρωμά ο Χρυσοχοίδης. Βρείτε κανέναν άλλο να κάνει τη δουλειά. Κορόιδο είναι. Έχει στείλει βέβαια αστυνόμους στους καταβλισμούς. Α, και γι' αυτό παρατηρείτε όλη αυτή τη διαφορά που παρατηρείτε γύρω σας. Όσοι κατοικείτε εκεί κοντά ειδικά. Εν πάση περιπτώσει. Πάει και κάθε μέρα εκεί.
2: Σωστό.
3: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική,
1: στον Ασπρόπυργο.
3: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
1: Με τα χαράς.
3: Κάθε μέρα.
0: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, είναι εκεί στους καταβλισμούς, ρε παιδί μου, αρχίζουν και μπαίνουν υποψίες. Βρήκε καμιά Ρωμάλεν τέτοια εκεί και είναι. Τι γίνεται, όλη μέρα που είναι ο κύριος Μιχάλης, έχει πάει στον καταβλισμό. Αφού πια παίρνουν στο Υπουργείο, είναι εκεί ο κύριος Μιχάλης. Όχι, πάλι στον καταβλισμό πήγε. Εν τω μεταξύ δεν έχει τρομερό ενδιαφέρον το ότι μιλάει για διάφορες παραβατικές συμπεριφορές, λες και μιλάει για φυσικά, για ακραία φυσικά φαινόμενα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει που χτίζουν έτσι, που κάνουν έτσι, λες και αυτό είναι, πώς να το πούμε, είναι η βροχή που πέφτει. Τι θα κάνουμε για τη βροχή, θα πάρουμε ομπρέλα. Δεν μπορούμε, εδώ ούτε ομπρέλα δεν παίρνουμε για αυτή τη βροχή. Χώρια που είναι μια βροχή που κάποιοι πληρώνονται για να μην πέφτει. Λίγο περισσότερο ο κύριο Μιχάλη θα έχουμε στη συνέχεια για το ίδιο θέμα. Στο μεταξύ να πάμε σε διαφημίσεις και εγώ να σας πω ότι 4 από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το θεατρικό έργο Μανώλης η καρδιά σε 4 χορδές που ανεβαίνει σήμερα. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Ναι, σήμερα. Σήμερα ανεβαίνει στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι η πρεμιέρα του. Είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή, ο Αργύρης Αγγέλου και πολύ άλλοι. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. 4 από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση όχι για σήμερα, για όποτε θέλετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε, παίρνετε τηλέφωνο 48 00 170 έως 4 και 2 10 μπροστά, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας Και μετά τις παρατέταρτο θα κάνουμε εδώ μια κλήρωση και οι τέσσερις από εσάς, και θα βρούμε ποιοι θα είναι οι τέσσερις από εσάς που θα κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που είναι. Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι elite. Στρώμα elite. Μαξιλάρι elite. Ύπνος elite. Άνθρωποι elite. Εξυπηρέτηση elite. Τιμές elite. Προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε. Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
9: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
10: Μανταριά και γλυκό κρασί.
9: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
11: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και...
12: Star FM.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης, Σερούφ, Βοτανικό και Γάλεο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στην Ιερά Οδό όσο και στην Πέτρου Ράλη. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας. Στο Μπαχρέιν, από την επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε, ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις με το επιχείρημα ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
10: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
11: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
14: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
15: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου παίρνετε για να κερδίσετε τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Μία ο τέσσερα άτομα θα κερδίσουν από μία. Θα πάρει κάποιος και τις τέσσερις. Για το θεατρικό έργο που είναι αφιερωμένο στο Μανώλη Χιώτη και κάνει την πρεμιέρα του σήμερα στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές είναι ο τίτλος. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Βουλαρίνος, ο οποίος σας τα έλεγα, δεν σας τα έλεγα γιατί οι κακές γλώσσες άκουσε συμπτώσεις τώρα. Παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, διότι σύμφωνα με την κυβέρνηση, και έτσι είναι, έκλεισε ο κύκλος του. Έκλεισε του ανθρώπου ο κύκλος του. Τώρα, αν αυτός είχε κάποια σχέση με τίποτα αρχαιολογικό τέτοια συμβού και με πολεοδομίες και... Αυτό είναι μία σύμπτωση. Δηλαδή πάτε και συνδέετε τα ασύνδετα. Απλώς του ανθρώπου έτυχε. Α, κοίτα τώρα σύμπτωση. Είναι ο δεύτερος που κλείνει ο κύκλος του τώρα που μπαγλαρώσανε κάποιος από την πολεοδομία. Και που έχει κάποια σχέση με την πολεοδομία. Α, είναι να μην σε θέλει ρε παιδάκι μου. Θέλει να γιάσει η κυβέρνηση. Θέλει να μην... Και πάνε αυτές οι παλιοσυμπτώσεις και αμαυρώνουν την εικόνα. Αλλά εσείς μη μας άσετε, ξέρουμε, είναι σύμπτωση. Τι να, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μπορεί να ξεκινάει έτσι τις ομιλίες του ο Μητσοτάκης τώρα το καλοκαίρι που θα γυρίσει όλο το... Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στον κύριο Μιχάλη, μου λένε, μου γράφει ο Κώστας Μιχάλης ο Ρωμάς, τον αποκαλούν ο Μπαλαμός, βρε Κώστα μου, είναι ο Μιχάλης ο Μπαλαμός. Έτσι, παίρνουμε σε καταβλισμούς άμα δεν τον βρίσκουν στο Υπουργείο, είναι ο Μιχάλης ο Μπαλαμός εκεί. Και ψάχνουνε, όχι Μιχαλοταμτάκος λέει ο Κωνσταντίνος, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτό το σχόλιο, το οποίο η αιτία αυτού του σχολείου και του προηγούμενου είναι αυτό.
1: Σωστό. Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική,
2: στον Εσπρόπυργο.
1: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
2: Με τα χαράς.
1: Κάθε μέρα.
0: Είπαμε, πού τον χάνεις, πού τον βρίσκω, Μιχάλη, είναι στους καταβλισμούς. Πάει και αράζει εκεί. Ποιος ξέρει τι. Τέλος πάντων, άμα τη βρίσκει εκείνος, εμάς μας πέφτει λόγος. Αυτό για το οποίο μας πέφτει λόγος είναι αυτή η αίσθηση του φυσικού φαινομένου. Η αίσθηση ότι όλη αυτή η παραβατικότητα της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και γενικώς η παραβατικότητα, γιατί δεν είναι ότι. Εντάξει, οι ευάλωτοι ως ευάλωτοι έχουν μια άλλη ανοχή, αλλά γενικώς υπάρχει ανοχή στην παραβατικότητα από την κυβέρνηση, από την πολιτεία γενικότερα. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ρε Δήμου. Χτίζουν ιδιοκατασκευές. Δεν είναι αυθαίρετα, είναι ιδιοκατασκευές, παιδιά. Αυθαίρετα είναι άλλα, δεν είναι το, για όνομα του Θεού. Και ακόμα πιο ενοχλητική είναι η συνεχής προτροπή, οι υπόλοιποι να κάνουμε κάτι, η μετάθεση δηλαδή της ευθύνης σε εμάς.
1: Ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εμείς να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση. Εκείνοι όχι μωρέ, τι θα κάνουν, δεν είναι, είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Εμείς στη δική μας πλάτη και αυτό. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με την λαθρομετανάστευση και η αιτία που φαινόμενα σαν αυτό του Belfast θα πολλαπλασιαστούν. Διότι όταν πλένεις τα χεράκια σου σαν Πόντιος Πιλάτος τα προβλήματα που δημιουργεί η λαθρομετανάστευση, τότε ανοίγεις το δρόμο σε ακραίους και παρανοϊκούς ακροδεξιούς. Είναι το ίδιο, γιατί είναι πόσα χρόνια ακούμε οι κοινωνίες είναι αυτές που θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για να ενσωματωθούν οι καινούργοι μας συγκάτοικοι. Οι ίδιοι τίποτα. Δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε τίποτα. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι εύκολο. Είναι ωραίο σε μια κοινωνία να της λες συνέχεια τι πρέπει να κάνει για κάποιους καλεσμένους τους οποίους δεν κάλεσε. Μάλλον κάποιους επισκέπτες τους οποίους δεν κάλεσε ποτέ. Προφανώς είναι αναπόφευκτη η μετανάστευση και προφανώς οικονομικά τη χρειαζόμαστε σε ένα βαθμό. Αλλά δεν μπορείς σε μια κοινωνία Δεν είναι θέμα αν είναι σωστό, λάθος, καλό και κακό. Αυτά είναι για όσους μπερδεύουν την πολιτική με την ηθικολογία, δηλαδή για τους συντρόφους της αριστεράς. Δεν μπορείς να. Σε μια κοινωνία να τη λες συνέχεια τι πρέπει να κάνει. Προφανώς πρέπει να λες σε μια κοινωνία τι πρέπει να κάνει, αλλά όχι μόνο τι πρέπει να κάνει για να υποδεχθεί ανθρώπους στους οποίους δεν επιβάλλεις τι πρέπει να κάνουν. Θα μου πεις γιατί το επιβάλλεις σε κανέναν άλλον. Α, σωστό και αυτό. Και όλο αυτό από πού ξεκινάει? Από την άρνηση επιβολής κανόνων. Ακόμα και αυτά, οι ταραχές στο Μπέλφαστ και οι ταραχές που θα συμβούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, επειδή οι συστημικοί και οι καθώς πρέπει μετριοπαθείς έχουν βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί και κουνάνε ηθικοπλαστικά το δάχτυλο, αφήνοντας όπως είπα, ανοίγοντας δρόμο στους παρανοϊκούς ακροδεξιούς. Κανόνες. Επιβάλλω τους κανόνες σε όλους και έτσι όλοι, ακόμα και αν δεν είναι ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουν ότι δεν ανήκουν σε μία β' κατηγορία. Έτσι όλοι καταλαβαίνουν ότι οι υποχρεώσεις τους είναι υποχρεώσεις όλων και όχι μόνο δικές τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει τους μετανάστες να τους ενσωματωθούν. Ναι, δεν πρέπει, πρέπει και εκείνοι να θέλουν να ενσωματωθούν. Δεν θα πάρουμε όλο το βάρος στην πλάτη μας εμείς. Όταν πας επισκέπτης ένα σπίτι, κάθεσαι και προσαρμόζεσαι στους κανόνες του σπιτιού. Άμα δεν καπνίζουν, δεν ανάβεις τσιγάρο. Άμα βγάζουν τα παπούτσια τους, τα βγάζεις και εσύ. Και είσαι και καλεσμένος. Πόσο μάλλον όταν είσαι ακάλεστος. Θα μου πεις όταν είσαι ακάλεστος, γιατί να προσαρμοστείς, αφού δεν σε ενδιαφέρει αν θα σε καλέσουν ή όχι. Γενικά, αυτά που γίνονται στο Belfast είναι αυτά που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και εδώ, γιατί οι καθώς πρέπει πολιτικοί έχουν αφήσει τους ακροδεξιούς παρανοϊκούς παράφρονες να παίζουν μπάλα με τα ζητήματα της μετανάστευσης. Εκείνοι λέγοντας ότι είναι το σωστό και αυτό διότι το οποίο. Λες και μιλάμε για θεωρητικά φιλοσοφικά ζητήματα και όχι για πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Και μια και μιλάω για κανόνες, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Είναι σε ένα δρόμο, δύο αυτοκίνητα, σε ένα δρόμο που χωράει ένα αυτοκίνητο. Είναι από τη μια μεριά το ένα αυτοκίνητο, από την άλλη το άλλο. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου παρκαρισμένα. Παρανόμως, νομίμως, δεν έχει σημασία. Είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης που όμως δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Είναι στο ένα αυτοκίνητο μια γυναίκα, στο άλλο ένας τύπος από αυτούς που τους κοιτάς και λες, αυτό να τον εβάλουμε μέσα και μετά θα ψάξουμε τι έχει κάνει. Δηλαδή ένα ντούκι με ξυρισμένο κεφάλι, αμάνικα τέτοια. Τσακώνονται λίγο, σηκώνεται βγαίνει από το αμάξι του ο τύπος και τραβάει ένα μπουκέτο στη γυναίκα. Μπαίνει μέσα στο αμάξι του, μετά και φεύγει. Τον μπαγλαρώνουν τον τύπο και επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα. Και θα τον πάνε στο ψυχιατρίο, όπου θα αφαιθεί ελεύθερος, γιατί έχει ξαναπάει και έχει φυσικά αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί στην κοινωνία μας και στο νομικό μας πολιτισμό, άμα σου τραβήξει μπουκέτο κάποιος που έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είναι άξιο τιμωρίας. Λες και κάποιος που τραβάει μπουκέτα σε αγνώστους στο δρόμο είναι ποτέ δυνατόν να είναι καλά.

ελεύθερος θα κυκλοφορεί ο συμπολίτης αυτός σε λίγο για να το ξανακάνει και να επικαλεστεί τα ψυχολογικά του προβλήματα. Τα οποία για αυτούς τους τύπους, παιδιά, η καλύτερη θεραπεία είναι ένα κελί φυλακής. Τους αφήνεις 2-3 χρόνια μέσα, μετά βγαίνουνε περδίκια.

0: κωδικοποιητής Όσιος Μιχάλης ο καταβλιστής. Ρε εσείς έλεος, δεν τρέπεστε λίγο τον άνθρωπο? Το ρακόν του Ολύμπου, ρε μπας και λιώνει χαλκό και ο Μιχάλης και εδώ πάει στους καταβλητούς. Φτάνει, κονιό Μιχάλης.
1: Ευτυχώς βελτιώνεται η κατάσταση. Όχι Ορφέος και Αγίας Άνης, εκεί εγάλαιο βοτανικός ρουφ στο Τριαθηναίος που λέμε. Εκεί γίνεται ένας χαμός και σήμερα, Αγίας Άνης και Ορφέος, και έχουν επηρεαστεί και η Ιερά Οδός, δύο ρεύμα της Ιεράς Οδού, ανάμεσα κυρίως στην Κηφισού και την Αγίας Άνης, και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγίας Άνης. Τη μεγαλύτερη καθυστέρηση εσείς που είστε στην Πετρουράλη από την Πειραιώς προς την Αγίας Άνης. Μπορείτε να την αποφύγετε. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερη εναλλακτικά όσοι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο η Βασιλής Σοφίας έχει ουσιαστική κίνηση προς τη Βουλή πλέον. Οι άλλοι δρόμοι έχουν βελτιωθεί. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών μια μικρή καθυστέρηση. Θα την παρακολουθήσουμε.
0: Ο Κάπο Ντίστρια λέει: ο τύπος που χτύπαγε τον οδηγό, την οδηγό είχε δίπλωμα, δεν τη χτύπαγε πολύ. Ένα μπουκέτο της έδειξε, μια γροθιά έτσι. Με τρόπο που λες ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει μέσα έτσι κι αλλιώς για χρόνια ή ίσως για πάντα. Γιατί αυτό πρέπει να το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό το πράγμα, αν δείτε τον τρόπο που το κάνει, είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητα. Είναι πώς κάποιος απλώνει το χέρι του για να σταματήσει ταξί. Με τέτοια άνεση το κάνει. Κυκλοφορεί ελεύθερος, εννοείται. Και για να δείτε πως ακόμα και εδώ οι ευθύνες της πολιτείας είναι μεγάλη, του κράτους, της κυβέρνησης δηλαδή, δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα το ότι ένας τέτοιος τύπος κυκλοφορεί ελεύθερος και επικαλείται τα ψυχολογικά του προβλήματα, είναι ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης ένας δρόμος που δεν μπορεί να είναι διπλής κατεύθυνσης. Γιατί κάποιο κοπρόσκυλο που είναι στο Δήμο, δεν ξέρω που μπορεί να είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει ασχοληθεί, δεν κάθονται 5, 10, 100 κοπρόσκυλα να πούνε παιδιά πού μπορούν να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και πού όχι. Εκεί είναι διπλής κατεύθυνσης, θέλουμε να μείνει. Οπότε βγάζουμε τα παρκαρισμένα. Ή πρέπει να παρκάρουν εκεί οι άνθρωποι, τον κάνουμε μονόδρομο. Δηλαδή όλος αυτός ο καυγάς ξεκινάει επειδή η πολιτεία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και επειδή έχει τέτοιους ανθρώπους ελεύθερους και επειδή δεν φροντίζει τα βασικά. Δηλαδή σε ποιους δρόμους μπορούν να κινούνται πώς τα οχήματα.
2: Ελλάδα 2.0. Διαφημίσεις.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην κλήρωση. 26 διαγωνίζονται. Ο πρώτος είναι το νούμερο 18. Κωνσταντίνος Αντωνέτσης. Δεύτερος, Get Random. 10. Αλεξάνδρα Κόραλη. Κοράλη. Get Random. 20. Θεόφιλος Κιζηρίδης. Και ο τελευταίος τυχερός είναι ο 10, δεν μπορεί να κερδίσει δύο φορές ξανά. 13, Γιώργος Μπιζάκης.

0: Εσείς οι τέσσερις θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Προλαβαίνουμε λίγο την κυρία Μαρία, την αρχηγό του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί και αυτή στη Βουλή, η οποία αναπίφθινε ερώτηση στους άλλους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, τι θα τους ρωτούσε στον Αλέξη μας, στον Κυριάκο μας και σε τόσους άλλους, τι θα ρωτούσε.
1: Η ερώτηση θα τους έλεγε γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
0: Τι ερώτηση είναι αυτή από κάποιον που δηλώνει κβαντική ιατρός. Ρωτάει γιατί κοροϊδεύανε κάποιος που δηλώνει κβαντικός ιατρός. Δεν ξέρει την απάντηση. Νομίζω ότι ίσως είναι ρητορική ερώτηση. Μπορεί να πει γιατί μας κοροϊδεύανε. Α, ξέρω. Και εγώ λέω ότι είμαι κβαντική ιατρός. Η οποία αδίκως, παιδιά, κατηγορείται ότι δεν έχει προτάσεις, δεν έχει τέτοια. Θα εισάγει, παιδιά, την ψυχανάλυση στην εξωτερική πολιτική, παραδείγματος χάρη.
1: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Και όχι μόνο ψυχανάλυση, τα ζώδια μπορούμε να δούμε, μπορούμε να... Τι άλλο μετράνε, δεν ξέρω τώρα από αυτές τις απάντησες άλλες τι να πω. Να πιει τον καφέ, να του δώσουμε να πιει ένα καφέ και μετά να βάλουμε τον καφέ να το διαβάζει. Μπορούμε να φωνάξουμε έναν φυσιογνωμιστή να μας κάνει μια... Υπάρχουν, θέλω να πω, ιδέες και τις έχει η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει και αυτή στη Βουλή. Και με αυτές τις ιδέες τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά πάλι αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Μένει δίαιτα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία

0: Επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει, το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπο...
3: Star FM 93.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
6: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη.
16: Βομβαρδισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα βομβαρδισμούς κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράν να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε, ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερή

0: ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρητής από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Γεραπετρητής σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, για να πάει καλά το καλοκαίρι, θα τηρήσουμε και σήμερα και φέτος την παράδοση που έχουμε εδώ με τον Νότι από αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας κάνουμε δώρο κάτι εισιτηριάκια για να πάτε τις διακοπές σας ή, εν πάση περιπτώσει, για να κάνετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι.
1: Έχουν πάει τα εισιτήρια.
0: Ναι, λοιπόν, η Anek Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει ορισμένα εισιτήρια. Θα δίνουμε 2 κάθε μέρα για την επόμενη εβδομάδα. Θα τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και στο τέλος της εκπομπής κάθε φορά θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, τα εισιτήρια που έχουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη με την ΑΝΕΛ, 2 εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Προσέξτε, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση από τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου που είναι η περίοδος αιχμής, αλλά μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε από τώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Άρα
1: τέλειο.
0: Έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε το ταξιδάκι σας. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα τα τηλεφωνήματα και η κυρία Δήμητρα που είναι απέναντί μας θα κάνει την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν βλέπω ότι θα αρχίσει να βρέχει, λέει, αύριο και μεθαύριο. Τι είναι αυτά?
0: Καλά ρε Συνότη, τώρα
1: όχι,
0: μην τσιμπάσκες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακόμα. Δεν έχω πέσει θάλασσα ακόμα.
0: Γιατί σκοπεύεις να πας στη Βόρεια Ελλάδα να κολυμπήσεις?
1: Εδώ δεν θα έρθει δηλαδή?
0: Δεν κατάλαβα, για τη Βόρεια Ελλάδα ακούω κάτι μπουρίνια και κάτι καταιγίδες. Η αλήθεια είναι ότι προχθές έριξε μια βροχή εδώ που ήμασταν το μεσημέρι. Τρόμαξε το μάτι μου. Ανοίξαν οι ουρανοί στα καλά καθούμενα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Χτες ή προχτές ήταν, Δήμητρα? Προχτές, προχτές το μεσημέρι. Mm. Αλλά με συγχωρείς, αν ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, μια χαρά είναι. Μια βροχή 10 λεπτά μια φορά τη βδομάδα υγραίνει το χώμα, γλιτώνουμε από τις πυρκαγιές, μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου όταν ακούω μπουρίνια. Οι κεραυνοί μόνο με τρομάζουν, γιατί μια φορά έπεσε ένας κεραυνός στο σπίτι και μου τα έκαψε όλα. Τι ίντερνετ, τι τηλεοράσεις,
1: τώρα τα άλλαξε τα φώτα. Δεν είναι καλό,
0: αλλά έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες και ελπίζω ότι αυτές είναι αρκετές.
1: Σιγά, να το σιγά μην το κρατήσει τον κεραυνό η μπρίζα.
0: Ναι ρε, εξυπνέ, το κρατάει, αλλά. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Αλλά. Για να γλιτώσεις την υπερφόρτωση. Από τότε δεν είχα πρόβλημα πάντως. Λοιπόν, μόνο αυτό με τρομάζει. Αλλιώς η βροχούλα.
1: Εσύ είσαι αστροπελέκι, δεν παθαίνει τίποτα από το σπίτι σου, τι να πάθεις?
0: Να που έπαθε όμως. Είχα πάρει μια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση, πάει ωραία. Έτσι. Γιατί κάτι είχε πάλι Μουντιάλ, είχε κάτι είχε. Και λέω, άντε, ευκαιρία είναι. Έβγαζε κάτι προβληματάκια, είχε και μια προσφορά. Την Καμάρωνα που λες, Δήμητρα, την είχα βάλει απέναντι. Πω από μια εικόνα και αυτά. Και στη μια εβδομάδα.
1: Κάκια.
0: Ρε, την έκανε κουρούμπελο. Φώναξα έναν να τη δει, λέει, αδερφέ, πέτα την. Τι να την πετάξω, του λέω, καινούργια τηλεόραση. Στην έκαψε, μου λέει.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι τα βάσανα. Γι' αυτό σου λέω, έχω πάρει κάτι μπρίζες τώρα. Πολύ σου πει.
1: Άμα βρέχει, τραβάμε τις συσκευές από την μπρίζα.
0: Άσε μας, Ρενότη, και τι κάθεσαι στο σκοτάδι σαν την κουκουβάγια, περιμένεις.
1: Σαν την κουκουβάγια με το κερί.
0: Ναι, φύγουν, και καλά να είσαι και σπίτι. Εμείς που λείπουμε 15 ώρες από το σπίτι, θα γυρνάμε πίσω να τη βγάλουμε από την μπρίζα. Άσε μας τώρα. Τα έχει λύσει η τεχνολογία αυτά.
1: Καλά.
0: Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν. Τώρα τα πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια βαρετή περίοδο που κάθε μέρα θα συζητάμε.
1: Κάθε μέρα θα ορκίζει το Μητσοτάκη σου θα κάνει το 27 εκλογές.
0: Ναι, και επειδή άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Άρη που λέγε, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί, από πού προκύπτει ότι μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Σιγά που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρει και κανένας τι θα κάνει. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς
1: θέλει
0: θα
1: την επιλογή ανοιχτή πάντως. Θέλει την επιλογή, σου λέει,
0: αυτό.
1: Θα τα φροντίσω όλα έτσι ώστε να έχω τη δυνατότητα, αν μπορώ να κάνω τον Οκτώβριο, να το κάνω.
0: Και τι περιμένεις να σου πει από τώρα δηλαδή? Μπορεί να σου πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αλλά για βάλ το λίγο ρε εσύ, Δήμητρα, βάλε πώς το είπε χθες η Πολιτική Επιτροπή.
2: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι δήλωση. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο του 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο του 26. Τι ευθεία είναι αυτή?
1: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη είναι η ευθεία.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Μητσοτάκης, για να μην αρχίσουν τα σενάρια, σε όποιον βρεθεί και όπου μιλήσει, λέει: παιδιά, μην ακούτε, θα την εξαντλήσω την τραετία. Το έκανα και το 23 που λέγαν όλοι. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριο.
1: Πάντως, το ότι δίνει διπλάσιο μισθό στους παπάδες σημαίνει ότι κάτι σκέφτεται.
0: Λοιπόν, κάτσε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ναι. Γιατί αυτό εγώ στην αρχή δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά είδα κάτι δημοσιεύματα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται οι αποδοχές που έχουν οι Μητροπολίτες, όχι οι παπάδες,
1: οι Μητροπολίτες.
0: Και φτάνουν, λέει, στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4,5 χιλιάρικα μεικτά είναι αυτό. Οι βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγο παραπάνω παίρνουν.
1: Εντάξει, όχι βουλευτές, ναι, αλλά τώρα ένας ανώτητος δικαστικός νομίζω παίρνει λιγότερα λεφτά από τον Μητροπολίτη ή Μάρτον.
0: Για πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουτσόπουλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, η επίσημη αιτιολογία είναι ότι αυτός ήταν ο μισθός των μουφτίδων και ήταν αδικία οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι Μητροπολίτες. Αλλά εσάς πώς σας ακούστηκε τώρα αυτή η είδηση?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η επίσημη αιτιολογία ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η αλήθεια είναι ότι προβλεπόταν ότι η μισθή του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα έπρεπε να είναι σε ένα ποσοστό σε σύγκριση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπήρχε από παλιά αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι συγκεκριμένη απλώς περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε ότι ήταν νόμιμο αλλά ίσως όχι και ηθικό, με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία σε αυτήν την εξίσωση. Καλώς, πράγματι
0: δεν υπάρχει παρανομία
3: έτσι σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο, αν θέλετε, η δημοσιονομική επιβάρυνση από αυτήν την πρωτοβουλία, διότι εδώ μιλάμε για όλους τους αρχιερείς, δηλαδή για όλους τους κληρικούς που έχουν τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, είτε έχουν πίμνιο είτε δεν έχουν,
0: δηλαδή 100 άτομα.
3: Γύρω στα 100-120 άτομα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος μιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης, επειδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όσο για μένα περισσότερο, αν θέλετε, είναι το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, διότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι σε καιρούς που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στενάζει από οικονομικές δυσκολίες, δίδονται αυτές οι αυξήσεις χωρίς προνομιακά στην Ορθόδοξη.
1: Και ιδιαίτερα οι κληρικοί είχαν χαμηλές βαθμίδες.
0: Οι ιερείς.
3: Ναι, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αύξηση αυτή δεν δίδεται στον κατώτερο κλήρο, δηλαδή στον απλό, τον καθημερινό παπά που ξέρουμε, έτσι, ο οποίος είναι.
0: Ο οποίος στην περιφέρεια μπορεί να πηγαίνει και σε 5 χωριά.
3: Πραγματικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι έγκαμοι οι κληρικοί αυτοί, με πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης. Δίδεται στους Μητροπολίτες. Βεβαίως υπάρχει εδώ, αν θέλετε, και να το καταθέσουμε για λόγους δικαιοσύνης, ένας αντίλογος, ότι λένε πολλοί, και εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι πολλοί εκ των αρχιερέων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού των οποίων λαμβάνουν, από το μισθό τους αυτών πληρώνουν δαπάνες σπουδών νέων ανθρώπων, λογαριασμούς ρεύματος.
0: Αυτό
3: και...
0: δεν το κάνει από το μισθό του, το κάνει από τα έσοδα της Μητροπόλεως.
3: Όχι, εγώ να σας πω,
0: ξέρετε, έχουν έσοδα.
3: Αλήθεια.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: μπορούν να σπουδάσουν
1: κάπου, να μείνει πολύ ωραία. Έχει το αυτοκίνητό του, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν. Ο Μητροπολίτης είναι.
3: Αλήθεια είναι. Οι ίδιοι ατομικά δεν έχουν κάποια δαπάνη, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ακόμα, εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν δεχθώ ότι κάποιοι και από το δικό τους μισθό, όχι μόνο από τα έσοδα των Μητροπόλεων τους, δίνουν χρήματα για κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, καταρχάς αυτό είναι καθαρά προαιρετικό. Είναι σε εθελοντική βάση. Δεν σημαίνει ότι τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, θα μπορούσε η πολιτεία, εάν ήθελε πράγματι με αυτόν τον τρόπο έστω έμεσα να ενισχύσει αυτό το φιλανθρωπικό προνοιακό έργο της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων, να προβεί σε άλλου είδους ρυθμίσεις που θα αφορούσαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ας πούμε, για έκπτωση από τον ένφια, σε απαλλαγή από ΦΠΑ ή οτιδήποτε έτσι άλλο, και να ενισχύσει αυτό το έργο, το καθαρό φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο πράγματι επιτελεί η Εκκλησία ως υποκατάστατο πολλές φορές του κράτους, αλλά όχι σε ένα ατομικό επίπεδο και στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική συγκυρία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θέμα timing. Σε μια άλλη χρονική συγκυρία.
1: Συμβολικό, λέτε. Συμβολικά, λοιπόν, περνάει το λάθος.
0: Συμβολικά που μας ξενίζει είναι ότι και οι στρατηγοί στην Ελλάδα, η ενεργεία στρατηγοί στο στράτευμα είναι περίπου τόση, αλλά αμείβονται πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο είναι και για την ηγεσία της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά καθήκοντα και πολύ ευαίσθητα και προσπαθούν να τα βγάλουν πέραν με ένα μισθό 2-2.500 το μήνα. Και έρχεσαι τώρα και δίνεις στους Μητροπολίτες έναν τέτοιο μισθό, έως όσο και να είναι η κοινωνία απορεί όταν το ακούει.
3: Αυτό είναι αλήθεια και αν θέλετε όχι αδικαιολόγητα, γιατί σας λέω, σε παραλαμβάνω, σε επίπεδο καθαρά συμβολικό, ο κόσμος αντιδράει και δικαιολογημένα αντιδράει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλου είδους οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία που πράγματι να έχει άμεσο αντίκτυπο, άμεσο αποτέλεσμα, όχι μόνο στα μέλη της Εκκλησίας αλλά γενικώς στην κοινωνία. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη κίνηση, έτσι μάλιστα όπως έγινε σε ένα πολυνομοσχέδιο που έχει πάρα πολλά άρθρα, βεβαίως δεν προκαλεί εντύπωση μάλλον το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο, που δεν περιλαμβάνει μόνο τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες αλλά και σε κάποιες άλλες ομάδες της κοινωνίας, διακριτές ομάδες βέβαια, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα στη διαβούλευση 436 σχόλια.
0: Αρνητικά, βεβαίως, υποθέτω, στην πλειοψηφία τους.
3: Στην τριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν αφορούν όλα τα σχόλια το θέμα αυτού του εξορθολογισμού στη μισθοδοσία των αρχιερέων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αφορά αυτόν τον εξορθολογισμό, αυτήν την αύξηση, και μάλιστα με ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή δίνεται ένα λάθος μήνυμα σε μια χρονική συγκυρία που δίνεται έτσι η αφορμή ακόμα και από αυτούς που ψάχνουν, αν θέλετε, την αφορμή να στραφούν κατά της Εκκλησίας, εδώ τους δίνεις έτοιμο στο πιάτο, ναι, τη σχετική.
1: Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα λένε ότι ο Μητσοτάκης, και το βρίσκω λογικό, κλείνει το μάτι, ξέρω εγώ, στη νίκη.
0: Όχι στη νίκη.
1: Και
0: επειδή οι Μητροπολίτες μιλάνε και με τέτοια κόμματα, τους λέει: εγώ είμαι ο άνθρωπος.
1: Αυτό λέω στους ψηφοφόρους της νίκης, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι μόνο της νίκης, γενικώς όλοι αυτοί που επηρεάζονται από τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης να τους πει: παιδιά, τώρα εγώ έχω το πουγγί, εγώ άμα είναι θα σας βελτιώσω.
1: Και ζοριζόμαστε τώρα με τις δημοσκοπίες, βοηθήστε παιδιά.
0: Ναι, αυτό εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται.
3: Ναι, πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Εκκλησία διαχρονικά δεν υποστηρίζει εμφανώς τουλάχιστον κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Ότι έχει έναν αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό και άμεσο.
0: Ότι δίνουν γραμμή στην παραμονή των εκλογών, κανονικά δεν.
1: Δηλαδή τον Τρίτσι δεν τον ψηφίζανε, εν πάση περιπτώσει.
3: Θέλω να σας πω αυτό το εξής, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει μεν κόμματα, αλλά υποστηρίζει και πρημοδοτεί προφανώς πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
3: Διότι η Εκκλησία είναι πάντα εδώ και απέναντι θα είναι αυτή η κυβερνητική εξουσία, η οποία έρχεται, παρέρχεται, σήμερα είναι αυτή, σήμερα είναι άλλη, και συνεπώς η Εκκλησία διαχρονικά έχει σε όλα τα κόμματα ανθρώπους που υποστηρίζουν το έργο τους και το
1: πρωτοβουλίο. Τώρα είχαμε πάει και στο Άγιον Όρος πρόσφατα και θυμάμαι ότι κάποιοι το βλέπαν ο Μητσοτάκης σαν κόκκινο πανί με ό,τι έγινε με τα ομόφυλα ζευγάρια.
3: Ήταν το θέμα αυτό.
0: Τώρα έρχεται αυτό να το λιάνει με αυτήν τη ρύθμιση. Λοιπόν. Αυτό γίνεται.
3: Κοιτάξτε, ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό, να σας μέψω γι' αυτόν. Έτσι. Είναι αναπόφευκτος ο συνειρμός. Πάντως θεωρώ ότι και από την μία πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της πολιτείας, δίνεται αφορμή με αυτή την πρωτοβουλία να πει κανείς ότι εδώ, όπως είπατε, πράγματι κλείνει το μάτι η κυβέρνηση σε ορισμένα κόμματα από τα οποία, προς τα οποία πιθανώς θα έχει, βλέπει ότι θα έχει διαρροές στις προσεχείς εκλογές. Από την άλλη όμως είναι ένα κακό μήνυμα και για την ίδια την ίδια την Εκκλησία, η οποία δίνει την εντύπωση ότι θα δεχτεί τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, νόμιμες αυξήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα ηθικό, αν θέλετε, μια ηθική επιβάρυνση, ένα ηθικά αρνητικό πρόσημο για μένα.
0: Μα και εγώ αυτό θα περίμενα. Θα περίμενα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πει δεν χρειάζεται τώρα αυτό.
1: Έχουμε
0: δεν
1: χρήματα πειράζει. Για να δώσουμε στους 100 μητροπολίτες παραπάνω λεφτά.
0: Ή αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε στις χαμηλότερες βαθμίδες που πολύ σωστά είπατε και οι οικογένειες έχουν οι ιερείς και στην περιφέρεια τα
1: πόσο παίρνει ένας ιερέας άραγε τώρα, ας πούμε,
0: 800 ευρώ.
3: Είναι ένας διοριζόμενος ιερέας χωρίς μάλιστα ειδικά προσόντα και πτυχία κτλ. Παίρνει τον βασικό μισθό. Βεβαίως εκεί προφανώς η επιβάρυνση δημοσιονομική θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά αν θέλετε,
0: γιατί
3: την
0: είναι πολλές χιλιάδες.
3: Είναι πολύ περισσότερο. Είναι γύρω στις 10.000 περίπου χοντρικά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εντάξει. Αλλά εκεί θα άξιζε πολύ περισσότερο να υπάρξει μια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό κάποιος θα είχε αντίρρηση. Από το να υπάρχει μια πολύ μικρότερη βέβαια επιβάρυνση, η οποία όμως είναι κατευθυνόμενη προς την ηγεσία της Εκκλησίας.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ακόμα τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Τώρα αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
3: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
3: Επίσης.
0: Ο κύριος Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες, είπαμε σήμερα να το ξέρουμε.
1: Κάνουμε ένα χοντρό υπολογισμό. Αυτή είναι οι 10% άνθρωποι με 28.000 το χρόνο. Ναι. Έτσι, γιατί το επί 14 είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ναι. 3 εκατομμύρια, άμα τα διαιρέσει για 10.000 είναι 300 ευρώ. Θα τους έδινε λοιπόν.
0: Κάτσε τώρα πάλι μπακαλική κάνει.
1: Μπακαλική.
0: Δεν θα τους μηδενίσει το μισθό.
1: Όχι, δεν υπάρχει μηδενίσει.
0: Πρέπει να υπολογίσεις πώς είναι.
1: Μα αυτά είναι τα παραπάνω. 2.800 λέω. Αυτό που υπολογίζω.
0: 2.800 είναι η επιπλέον αύξηση.
1: 28.000. 28.000 είναι η αύξηση το χρόνο. 2.000 α πούμε πέσει ότι είναι, λέω. Δεν είναι. 2.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Κάντα.
0: Ενέρεση. Οι άλλοι είναι 10.000, 15 πόσο είναι οι παπάδες.
1: Ναι, αλλά τα 3 εκατομμύρια αυτά που θα πάνε στους
0: 10.000. Τον μπερδεύεις το νόημα. Μην το, δεν
1: 300 ευρώ θα ήταν για τον φτωχό, τον
0: ιερωμένο. Οι Μητροπολίτες δεν έχουν καμία ανάγκη του μισθού.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν λυμμένο και διαχειρίζονται μια τεράστια εκκλησιαστική
1: 40 εκκλησία. Χρόνια είμαστε στη δουλειά, έχουμε πάει πολλές φορές σε Μητροπόλεις. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν, οι Μητροπολίτες
0: έχουν ακίνητα που μισθώνουν.
1: Είναι σαν ο CEO ας πούμε της περιοχής. Ναι. Έχει αυτοκίνητα, έχει ανθρώπους.
0: Αλλά ήταν... σου είπα, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Και τα λεφτά συνήθως τα δίνουν αυτοί σε κάποια.
0: Το κίνητρο είναι προφανές. Θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους για να σου λέει, μη σε πλαγιάσει τώρα κύριε Δεσπότα μου, η κυρία Καρεστιανού.
1: Ο κύριος Σαμαράς και σου λέει.
0: Τι λέει στο μάτι. Ναι. Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Αυτό του λέει. Μια χαρά. Και μπαλώνει λίγο και τη δυσαρέσκεια που είχε με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και μετά μου λες ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτά τα κάνεις παραμονές των εκλογών. Συμφωνώ. Δεν τα κάνεις ένα χρόνο πριν.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν το κάνεις ένα χρόνο πριν, το έχει ξεχάσει με τις εκλογές.
1: Τα έχει φάει.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Πόσα θες να σου πω ότι δείχνει ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που λειτουργούν στην Ελλάδα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. πραγματοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούτε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ με τη Σακίρα. Ναι. Θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Να σας θυμίσω όμως νωρίτερα ότι έχουμε σήμερα και θα έχουμε κάθε μέρα από εδώ και στο εξής 2 εισιτήρια για σας για να πάτε με το πλοίο από τον Πειραιά στην Κρήτη. 2 εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μπορείτε να κάνετε χρήση έως τις 31 Νοεμβρίου με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. 210-48-00-170 έως 174 είναι τα τηλέφωνα στα οποία δηλώνετε συμμετοχή. 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Άστο λίγο.

0: Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας, ο επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ. Έχεις πάρει οδοντογλυφίδες.
1: Οδοντογλυφίδες γιατί?
0: Για να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά.
1: Εντάξει. Κοιμάται, κοιμάται.
0: Πότε ήταν το τελευταίο Μουντιάλ που ήταν κάτι μεσάνυχτα που ξενυχτάγαμε?
2: Το 94 που τα είχε πάει η Ελλάδα ήταν σίγουρα. Το 98 είχε γίνει στη Γαλλία. 2002 ήταν Κορέα-Ιαπωνία.
0: Αυτό δεν μας πειράζει.
2: 2006 Ευρώπη, 2010 Αφρική.
0: Ναι, εκεί αυτοί στην Αμερική μας πειράζουν. Από το 94.
2: Ήταν το 14 στη Βραζιλία που είχε περιοργήσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Από τότε το θυμάμαι.
2: Απλά μας έμεινε το 94 που ήμασταν και εμείς και παίζαμε με την Ιγυρία.
0: Ναι, το 4, τούτο όμως το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ που θα έχει γίνει. Δηλαδή άκουγα χθες και τον Παύλο με τον Κωνσταντίνο τον Φίλη που τα λέγανε. Και πράγματι είναι ένα Μουντιάλ πρώτα-πρώτα με 48 ομάδες.
2: Να μεγαλώσει η αγορά.
0: Δηλαδή θα βαρεθούμε να βλέπουμε μπάλα. Σε τρεις χώρες, σε λάθος ώρα. Δηλαδή κοίταγα πότε παίζει η Βραζιλία. Γιατί δεν είμαι φαν της Βραζιλίας λόγω του παιχνιδιού που κάνει, δηλαδή που δεν είναι.
2: Που έκανε.
0: Έχει ακόμα, δεν κάνει.
2: Όχι.
0: Θα το δούμε.
1: Τη Γαλλία λέει.
0: Το πρώτο της παιχνίδι είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρεσί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και καλά είναι. Αλλά υπάρχει και στις 3 και στις 5 υπάρχουν παιχνίδια.
0: Εντάξει, τώρα κάτι
1: τέτοιο. 4.000 το εισιτήριο. Σήμερα κάνει 4.000 το εισιτήριο, κάτι τέτοιο έλεγε. 4.219 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο φέτος σήμερα στο Μεξικό.
0: Τώρα τόσο κάνουν, ναι. Ίσως όταν θα περάσουν στα.
1: Τώρα.
2: Απλά δεν ξέρω αν αυτή η τιμή είναι στην επίσημη ιστοσελίδα. Είναι στα site που μεταπολούν εισιτήρια.
0: Πάντως είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Είναι πανάκριβα.
2: Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, πάντα παγκόσμιο κύπελο ήταν.
2: Κάθε χρόνο ανεβαίνουν.
0: Το εισιτήριο στον τελικό, στους ημιτελικούς, το καταλαβαίνουν. Είναι ακριβό. Εδώ ξεκινάνε ακριβά εισιτήρια από τους ομίλους των 48 ομάδων. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στον τελικό.
2: Θα πρέπει να δώσει
1: ένα εισιτήριο. Φαντίνο λέει το εισιτήριο.
2: Φαντίνο λέει το εισιτήριο. Ακριβώς αυτό. Είναι ο νόμος της αγοράς και συζήτησης. Αν το βάλει 10 χιλιάρικα και το πουλήσει. Πετυχημένος είναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μου πεις το κάνει κλειστό κλαμπ. Συμφωνούμε ότι το κάνει κλειστό, ότι είναι για λίγους. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις.
2: Θα έχει έσοδα. Θα έχει τρελά έσοδα.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει τρελά, λες. 14 δις, κάτι διάβασα.
2: Μυθικά νούμερα θα μπουν στα ταμεία της FIFA. Μυθικά νούμερα.
0: Ωραία.
2: Σε όλες τις ομοσπονδίες που
0: συμμετέχουν. Τώρα, αυτό το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει καμιά 40 μέρες.
2: Ναι, αφού τον έχει και τις 48 ομάδες, κρατάει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Συνήθως ήταν μήνας.
1: Μπάλα θα δούμε καλή.
2: Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σχεδόν το 95% των αγώνων. Mm. Πολύ ζέστη,
0: πολύ ζέστη και υγρασία.
2: Πολύ ζέστη και υγρασία.
0: Ναι.
2: Υψόμετρο στο Μεξικό, για παράδειγμα. Ναι. Τότε θυμάμαι από το Μουντιάλ το 86.
0: Μα νομίζω είναι πια στους νέους κανονισμούς ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα διακόπτεται για να πάρουν λίγο νερό, να πιούν οι παίχτες.
2: Ναι, το cooling break που λέει. Το time out που λέγαμε στο μπάσκετ. Cooling break το βάφτισα στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό λέει φέτος θα είναι κανόνας.
2: Κανόνας, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες από προπονήσεις ομάδων που δυσκολεύονται στις προπονήσεις από τη ζέστη. Ναι. Στις προπονήσεις βλέπεις την κατάσταση και υπάρχει και πιο χαλαρά. Στον αγώνα δεν μπορείς να πας πιο χαλαρά.
1: Και ιδιαίτερα στο υψόμετρο. Έτσι, πολύ δύσκολο.
2: Και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Και βέβαια είναι και οι παίχτες εξουθενωμένοι τώρα. Άμα έχει ξεκινήσει η σεζόν του τον Αύγουστο πέρυσι και φτάνουν τώρα τον Ιούνιο να παίζουν μπάλα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν το maximum της απόδοσης.
2: Υπάρχουν ακριβώς superstar που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτοί οι superstar, πέρα από το πρωτάθλημα, θα είχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεώσεις μέχρι κάποιο σημείο, όχι διεκπαιρεωτικές, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, και αν πάνε και μέχρι το τέλος, θα κλείσουν 11 μήνες δράσης.
0: Ναι.
1: Τρελό.
0: Δεν αντέχεις εύκολα.
2: Θα πρέπει μετά να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης. Δηλαδή προετοιμασίες και όλα αυτά τα ξεχνάνε.
0: Διάβαζα ότι η ομάδα που έχει, λέει, τους περισσότερους παίχτες στο Μουντιάλ είναι η Manchester City. Έχει νομίζω 12 παίχτες της που θα παίξουν Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα, για να ξαναγίνει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, θα πρέπει να κάνει όχι απλώς διαχείριση, θα είναι όλοι εξουθενωμένοι.
2: Ακόμα και αν αποκλειστούν όλοι από την πρώτη φάση, από τη φάση των ομίλων.
0: Ναι.
2: Που δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν αποκλειστούν και πάλι θέλουν ειδική διαχείριση.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι 12 παίχτες δεν παίζουν με την Αγγλία, παίζουν με διάφορες ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Άλλοι θα πάει πιο μακριά, άλλοι θα πάει πιο κοντά.
1: Αγγλία κοιτάμε φέτος και Γαλλία.
2: Αγγλία κοίταγα όταν έπαιζε ο Λίνεκερ και ο Σίλτον.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλή ομάδα τώρα.
2: Κάθε, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, it's coming home και έρχεται και έχει καλή ομάδα. Και, τι να σου πω.
1: Τι κοιτάς εσύ λοιπόν τώρα που είσαι του επαγγέλματος.
2: Εγώ κουρασάω.
1: Κουρασάω.
2: Ναι, ελατρεία με το κουρασάω. Παρθενική εμφάνιση. Έχει πληθυσμό 150.000.
0: Ομάδα έχει.
2: Έχει. Στο εξωτερικό παίζουν περισσότεροι. Όλοι. Όχι περισσότεροι. Όλοι στο εξωτερικό παίζουν. Ναι. Πήγαν να εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ με σχολικό λεωφορείο, χωρίς τζάμια.
0: Πάντα σε κάθε Μουντιάλ ξεπετάγεται μια ομάδα από τα outsider και κάνει κούρσα. Πότε ήταν η Δανία, πότε ήταν η Κροατία. Δηλαδή σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένας τέτοιος
2: πρωταγωνιστής. Συνήθως υπάρχει. Συνήθως υπάρχει. Τώρα βέβαια είναι
0: έτος να δούμε πολλές ομάδες.
1: Το Κουρασάο λοιπόν είναι νησί στην νότια Καραϊβική θάλασσα, κοντά στις ακτές Βενεζουέλα.
2: Ό,τι πρέπει για διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ από αυτά που λένε και οι ειδικοί, αλλά και τη δική σου γνώση, ποιους θεωρείς τα φαβορί? Δηλαδή δύο-τρεις ομάδες που περιμένεις ότι θα φτάσουν.
2: Γαλλία, Ισπανία από Ευρώπη, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο και θα επικρατήσουν ομάδες από την Αμερική που είναι πιο κοντά
0: που
2: σε αυτές
0: τις καιρικές. Που είναι εγκληματισμένες περισσότερο.
2: Που τις ξέρουν καλύτερα τις καιρικές.
1: Η Βραζιλία, ας πούμε, δηλαδή.
2: Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι.
0: Εγώ τη Βραζιλία να σου πω, πρώτα-πρώτα την περιμένω πώς και πώς να τη δω, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντζελότη. Ο προπονητής τους είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Έχει πάει και νωρίς, άρα φαντάζομαι κάποια πράγματα θα τα έχει μοντάρει. Και την περιμένω να τη δω με ενδιαφέρον.
2: Λόγω Αντσελότη και εγώ περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία. Έτσι, σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν κάποιος Βραζιλιάνος, θα λέγαμε οκ, okay,
0: έλεγε
2: το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Όσο και αν παίζουν περισσότερο στην Ευρώπη οι Βραζιλιάνοι και βάζουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους.
0: Είναι και ο πιο λαμπερός προπονητής του Μουντιάλ, έτσι δεν
2: νομίζω,
0: είναι?
2: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή το Μουντιάλ στις εθνικές ομάδες δεν έχει μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα είναι στους συλλόγους.
2: Που είναι τα λεφτά.
0: Ναι. Ο Αντζελότη έκανε την τρίπλα, ας πούμε, να φύγει από τη Ρεάλ και να πάει στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
2: Όχι, ούτε και εγώ πιστεύω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά. Ναι.
1: Αλλά σαν ομάδα είναι καλή, ή είναι η Γαλλία?
0: Η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, ρε παιδί μου.
2: Είναι η Βραζιλία, δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλή. Ναι. Και μόνο που θα φορέσει τη φανέλα και θα κατέβει στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Βραζιλία.
1: Κάτι διάβαζα με τον Νεϊμάρ, κάτι γίνεται. Κάτι φωνάζανε, γκρινιάζανε.
2: Και στη Γαλλία γκρινιάζουν για τον Εμπαπέ που σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή.
0: Γιατί έφυγε.
2: Και βγήκε ρομαντικό ραντεβού.
0: Εσύ γιατί.
1: Κάτι τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Νέο παιδί είναι.
2: Καλά έκανε, νέο παιδί είναι, αλλά προφανώς παραβίασε κάποιους κανονισμούς για να γκρινιάζουν οι Γάλλοι.
0: Και τι θα κάνουν, θα τον αποκλείσουν?
2: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα γκρινιάξουν.
1: Θα βάλουν στον πάγκο.
0: Επίσης είναι τα τελευταία μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο, έτσι δεν
2: είναι? Ο Ρονάλντο θα παίξει μέχρι και το επόμενο, μέχρι το 30.
0: Έλα ρε εσύ, πόσο είναι, 41?
2: 41.
0: Κάτσε, δηλαδή θα παίξει και στα 45.
1: Μα κάπου τον Ελμπατρό που έπαιζε και σκόραρε πάλι.
0: Και η Πορτογαλία δεν είναι και καμιά ομαδάρα. Δηλαδή εγώ νομίζω νωρίς θα μας αποχαιρετήσει.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι, δεν παίζεται.
0: Δεν παίζονταν.
1: Κάνει γυμναστική τρομερή.
2: Ναι, okay.
0: Αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να αποχωρούν.
2: Συμφωνώ,
0: όταν είναι είδωλα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα που παίζει, και άλλο στις εθνικές ομάδες όπου θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους αντιπάλους από αυτούς που αντιμετωπίζει εκεί.
0: Άρα, περίμενε τώρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτον τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, μας είπες. Τους παίχτες που θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί σε κάθε Μουντιάλ είναι ένας, δύο που ξεχωρίζουν. Είναι η MVP του Μουντιάλ. Πού βάζεις τα λεφτά σου φέτος?
2: Ψάχνω λίγο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία να βάλω τα λεφτά μου.
0: Η Ισπανία είναι ο Γιαμάλ, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός, και επειδή είναι το πρώτο του, δεν είναι?
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο.
0: Ναι, μα είναι πολύ πιτσιρικάς, δεν μπορεί να προλαβαίνει.
2: Ήταν στο προηγούμενο, αλλά δεν είμαι και 100%.
0: Ο Γιαμάλ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, γιατί το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κυνηγήσει, να το ζήσει.
2: Και το θέλει, ναι, και είναι και καλός, το έχει ανάγκη και η ομάδα του.
0: Ναι. Ο Εμπαπέ.
2: Καλά. Ναι, λογικά. Ο Κέιμ Παπέ. Αλλά να δούμε και τις παλιές καραβάνες. Δηλαδή θέλω να δω Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
2: Μόντριτς.
0: Ναι. Αφού δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα, ρε εσύ. Θα παίξει.
2: Θα παίξει. Ο Μόντριτς θα παίξει.
0: Α, ωραία.
2: Ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα βγάλει ολόκληρο αγώνα.
0: Δεν χρειάζεται. Ο Μόντριτς δεν βγάζει ολόκληρο
1: αγώνα. Ούτε ο Μέση του Ρονάλντο. Θα παίξουν όμως 20 λεπτά καλά. Είναι αρκετό για την ομάδα. Δεν είναι?
2: Και πώς λες τον άλλον να κάτσει στον πάγκο?
1: Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχία.
2: Ναι. Είναι και το πώς θα το ακούσει ο άλλος.
0: Και είναι και ένας πιτσιρικάς από την Bayern που παίζει στη Γερμανία, ένας 15χρονος. Ναι, νομίζω.
2: Ναι, αλλά μικρός ακόμα για να...
1: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τα
2: λένε. Είναι ένας τσιρικάς, ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα για να...
0: Ωραία,
2: να
0: πούμε για πες τι... εσύ να πει και ο Νότης μετά, ποιος θα πάει στον τελικό.
1: Η Γαλλία,
0: ρε, τζάμπα είναι.
1: Εγώ είμαι. Καλά, ναι.
0: Θα το σβήσω μετά, δεν θα το κρατήσω. Πες ό,τι θες.
2: Μια τετράδα που
1: Γαλλία,
2: βέβαια,
1: Ισπανία.
2: Δεν ξέρω αν θα διασταυρωθούν.
0: Γαλλία, Ισπανία, λες εσύ.
2: Η Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Βλέπω για τετράδα, ναι. Επιμένω πολύ στις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Το Βραζιλία, Αργεντινή έχουν προβάδισμα λόγω των συνθήκων.
2: Ναι, γιατί και έχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες, έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία, είδα προβληματάκια εκεί στους προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Θα δούμε. Η Αγγλία.
2: Αν δεν κάνει κάτι, εγώ δεν θα την πιστέψω ποτέ την Αγγλία. Γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τα ίδια ακούμε.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της. Και έχει χάσει από κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο. Μέχρι και στην έδρα της είχαν χάσει το Euro από τους Ιταλούς.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελετή έναρξης. Τι ώρα, 8?
2: Ναι, και στις 10 είναι το.
0: Και στις 10
2: Μεξικό...
0: είναι το Μεξικό, Νότια Αμερική.
2: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι. Μια χαρά. Καλή αρχή. Μη σε χάσουμε.
2: Εδώ θα είμαστε. Άμα χάσετε αυτές τις μέρες, είναι σαν να ζητάνε η πολιτική άδεια στις εκλογές.
0: Θέλουμε τα highlight, τα περίεργα. Έχει. Είναι ωραίο πράγμα το Μουντιάλ.
2: Περίεργο είναι ότι στο Κουρασάο ζητήσανε να αλλάξει τη φανέλα, το σήμα, γιατί είχε μέσα ένα κομμάτι από το χάρτη της Πολωνίας και θεωρούν από τη FIFA ότι αφήνει πολιτικά υπονοούμενα και προχώρησαν σε αλλαγή.
0: Τι δουλειά έχει το Κουρασάο με την Πολωνία?
2: Ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Διάβασα ότι δεν δίνουν βίζα σε κάποιοι παίκτες από την Αφρική να μπουν στην Αμερική.
2: Και από το Ιράν.
1: Και από το Ιράν.
2: Έκοψαν αρκετούς από την Ομοσπονδία, έκοψαν δημοσιογράφους.
1: Μα κάνεις μια διοργάνωση και κόβεις τους ποδοσφαιριστές που φέρνουν οι άλλοι.
0: Έλεγε ο Φίλης, που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ότι έκατσε και έκανε τις διασταυρώσεις και δεν είναι απίθανο να διασταυρωθούν και να παίξουν Ιράν-Αμερική. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
2: Νομίζω θα χρησιμοποιήσω. Ναι, τηλεθέαση στα κόκκινα.
0: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Λοιπόν, καταρχάς είναι κανένα δύο που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν γραμμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα εισιτήρια που δίνουμε. Προφανώς υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κόσμος που καλεί. Αλλά δόξα τω Θεώ δεν είναι μόνο σήμερα, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο μέρα είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. 4 γραμμές ανοίξαμε, πήξανε. Επίσης να διευκρινίσω ότι όταν λέμε τα εισιτήρια που κληρώνουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, εννοούμε και το Πειραιάς Ηράκλειο και το Πειραιάς Χανιά. Εσείς θα διαλέξετε που θέλετε να πάτε. Δήμητρα, θέλω έναν αριθμό από το 1 έως το 60.
12: Το 5.
11: Η κυρία Νικολαράκη Μαρία, με κινητό που τελειώνει σε 790, είναι η τυχερή. Καλές διακοπές, κυρία Μαρία. Και αύριο, όπως είπαμε, μέρα είναι. Μην απελπίζεστε. Για τουλάχιστον 7 μέρες θα δίνουμε εισιτήρια. Άρα έχετε την άνεση να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο ξεκινήστε με το καλημέρα, αφού το ξέρετε από τώρα. Περιμένετε να το πω για να ξεκινήσετε.
13: Βέβαια. Καλό είσαι, καλό, ωραίο δώρο είναι.
11: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
13: Αύριο εμείς ραντεβού στη μία. Γεια σας.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM.
12: Χωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα,

0: ρούχα, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι μου. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Ελληνά του Φέκια.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 11 Μαΐου. Σήμερα Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο. Για να δούμε τι έχει φέρει και η σημερινή ημέρα. Αντιμέτωποι με νταΐδες, ύβρις και βία. Καθημερινά οδηγεί με θύματα ακόμη και γυναίκες ή και αστυνομικού. Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας που είχε στη διαπασόν τη μουσική στο αυτοκίνητο επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που πήγαν να τον ελέγξουν. Στο Ήλιον, ο οδηγός γροθοκόπησε γυναίκα επειδή δεν έκανε πίσω για να περάσει. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό έχει καταγραφεί και, και από κινητό τηλέφωνο.
1: Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω με τη σειρά.
2: Ο συγκεκριμένος άνδρας που προέβη σε αυτή την άνανδρη πράξη συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Έπειτα από εντολή εισαγγελέα υπευλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
3: Για μία ακόμα φορά, η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μηνύματα από Γεραπετρή τη Δένδια στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ανεβάζει το δίκτυ της έντασης η Τουρκία με επίκεντρο την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισραήλ.
4: Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην απεσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Ταυτόχρονα εδώ έχουμε και έναν άλλον κίνδυνο. Η Τουρκία να διαβάσει και κάτι ακόμα λάθος. Ότι τελνοτουρκικά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκο-ισραηλινής αντιπαράθεσης.
0: Ποιοι τομείς και στάδια του εμπορίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων με αφορμή την ακρίβεια και κάποιες εκ πρώτης τουλάχιστον

0: αδικαιολόγητες αυξήσεις. Έρχονται και χειρότερα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.
1: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
2: Ακόμα δεν έχουμε δει στο πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες για να δούμε πόσο θα φτάσουμε, το οποίο είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας.
0: Και επειδή πολύ το βαρύναμε και σε λίγο ούτως ή άλλως θα περάσουμε στις ειδήσεις, είναι απαραίτητο να ξεφεύγουμε και λίγο. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστές, οι δημοσιογράφους του Sky, Vivi Gica, και ένας λουόμενος. Το ρωτάει η Vivi για το πώς είναι σήμερα η θάλασσα, για να λάβει την επική απάντηση.
3: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
4: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, υιοθετείτε ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου.
5: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 37ου Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Αιγάλεω φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέως και Αγία Σάνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Αιγάλεω, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και εχθές και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιός προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά ακινητοποιημένα, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών, έχει επηρεαστεί δευτερευόντως και η Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, που έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα. Μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα νταΐ. Αυτό έγινε στο Ήλιον. Ένας άντρας προθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει φαντάζομαι και στο SkyGR αν μπείτε. Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωράνε να περάσουν και τα δύο. Είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταΐ στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, τη τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
6: Είμαι από καινούργιο, δεν μπορώ να δει τη σκάλα. Τι μου είπες, δεν σ' άκουσα, τι μου είπες.
7: Θα ήθελα να φύγω φίλε.
6: Τι μου είπες.
7: Να
6: σε πω λίγο. Τι μου είπες. Τι μου είπες, δεν σ'
7: άκουσα.
6: Γιάννη. Έτσι,
7: έτσι.
6: Φίλε.
7: Τώρα την αστυνομία.
6: Τι κάνεις αγόρι μου.
7: Τώρα την αστυνομία.
6: Τι κάνεις αγόρι μου.
7: Τώρα.
6: Τι πάμε.
0: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ, και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε και βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
0: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
8: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φέρει να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια, ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Πέρατε ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τώρα τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δικογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα της αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εγκλεισμούς.
0: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την, πώς να το πω, την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
8: Υπήρχε και, ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και ναι, το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον γύρο διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
9: Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
0: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
10: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
0: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες, μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, στο κοντά στον οικισμό της Αΐργια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και ησυχία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα, πέτρες, μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημιές στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγητή ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Ναι, ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος, έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. Γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
12: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκο, εσύ έχεις τον λόγο, καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια, στο ίδιο φόρουμ.
13: Ακριβώς. Για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
0: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
13: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, βεβαίως.
13: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
0: για τη λεγόμενη
13: γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μια σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
0: Ναι.
13: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα είναι ενήμεροι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα, και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
0: Βέβαια,
13: πράξη.
0: Από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γεραπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
13: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
0: Γιατί
13: τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
0: Σωστά.
13: Όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων, Και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης, μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλινίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
14: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω τις απόφασεις της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεω που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
0: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη ο κύριος Φιντάν λέει στον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν είναι, εμείς δεν, μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντες του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινίκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι ώρα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία βγάζουν το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα Κύπρο. Ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
15: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας, ναι, στην Κύπρο.
0: Βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
15: σχημάτων. Βέβαια, Αμερικανών, Ελλάδος.
0: Ελλάδος με F-16, με Μπελαρά και τα λοιπά. Βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
15: Σωστά, γιατί υπάρχουν και η συνάντηση των τριών συν ένα, όλα αυτά νομίζω
0: είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
15: Εγώ τώρα να σας πω που είμαι?
0: Όχι, δεν μας πεις που είσαι, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα, και νομίζω ότι είναι μείζωνο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε. Είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος, στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον οικονομικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
16: Μια ευχή, το χρόνο σας πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
17: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήμβρο σε όλους.
16: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
0: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
16: Ναι, τώρα μόλις έφτασε.
0: Στο
16: Συνούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα. Το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνο τις ευχές του.
0: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον οικονομικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είσαι στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
16: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένους σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές, αρκετοί μαθητές της μεγάλης γένους σχολής στην Αθήνα, θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένους σχολή και βεβαίως ως ΑΕΚτης και ως Κωνσταντινοπολίτης και ως Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
0: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
16: τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι στα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
5: Μανταριά και γλυκό κρασί.
4: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα συνεχίσουμε μετά τις οικονομίες. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτόν θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τη λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ.
13: Πανάκριβα όλα.
14: Το μοσχάρι όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
15: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
16: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
17: Και πετρέλαιο και βενζίνα έχω τουριστικά λεωφορεία.
18: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
17: Πάνω από 40%.
18: Γίνετε κερδισμένοι?
17: Προς το παρόν όχι.
19: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, της έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω. Πλήρωνε.
18: Γιατί?
19: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω, γιατί δυσκολεύονται.
20: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
21: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
22: Η γαλαξία ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων, ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει φτιαχτεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από τρεις-δύο κατηγορίες κατά βάση. Η μία είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και προβλήματα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν τιμές.
12: Από τη μία καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι.
12: Ξέρω ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από καλά τι κάνεις. Λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
23: Πρώτα απ' όλα τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγκαζίνο σου, οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Όντως, έτσι, ήταν... Και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
12: Να είσαι καλά. Έτσι. Να είσαι καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
23: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων, δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς να μιλούν. Δηλαδή, τα 92 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100, το αντίθετο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές, πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν, το φαινόμενο Κίνα τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων, πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του Ορμούς για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι, όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι θα έλεγα η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ οι ελληνικές είναι μικρές. Ό,τι έρχεται μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
12: Δεν υπήρχε
23: πληθωρισμός. Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα πριν το 2022. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
12: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
23: Τα ΝΟΠΑ, σωστά.
12: Ναι, σωστά, που ψάχνουν τους σποδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
23: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις.
12: Ναι, ναι.
23: Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
12: 25 μονάδες.
23: Ναι, ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια, κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία, είπαμε νωρίτερα, τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να είναι, να μπουν μέσα, είναι ενεργειακά. Και η ρήτρα διαφυγής, να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας, αν θα αφορά λογαριασμούς, αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
12: Μισό λεπτό, η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
23: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα επιχειρήσει να μειώσει και τις τιμές.
12: Τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης, έτσι δεν είναι?
23: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα...
12: Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
23: Όχι, έχεις δίκιο, δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμικρό επιδόματα.
12: Ναι.
23: Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
12: Κατάλαβα.
23: Κατευθείαν στην κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς, γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
12: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
23: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
12: Άρα αυτό είναι η ιδέα. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχα την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
23: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς. Να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
12: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
23: Μπράβο.
12: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
23: Πηγαίνει από συμβολογράφο σε
12: το ψηφιακό μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
23: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, αλήθεια, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
12: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
23: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών, έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
12: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και το... και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κύριου Κυρανάκη. Τη σκητάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες, οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συνέγερμα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σχεδόν σαν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
12: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στο μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
12: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
1: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο και την άλλη εβδομάδα στην Ιθιατική.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
12: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
3: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
5: Ναι.
3: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
24: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
25: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
24: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
12: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
26: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις πολεοδομίες. Θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο?
27: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
12: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά.
4: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
5: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
4: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
6: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
7: Star FM.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 200 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει, μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξέλιξεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βία στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
1: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
4: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
1: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
4: Είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
1: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
4: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
1: Είναι ένα περιπετειώδες και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
4: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
1: Ωραία. Και είχαμε και το.
4: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από 2 παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε στα Opel.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3.
16: Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
19: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
20: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
21: Star FM 933.
22: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
19: Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος,

0: τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
2: Star FM 933.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια format τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Alpha, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή η εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της. Πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα, βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά show τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά, πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
2: Star FM 933.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
0: Central.
6: Central.
7: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
0: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα. Τελικά μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις χωριάτικη τη θες, special à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανισμού σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο, ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέιτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος. Μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: στο χάος σου να αφήσεις.
1: Κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
2: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μανταριά και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μου

0: νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Disco.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Ρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM.

0: η καλή. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
2: Star FM.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
8: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
7: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
9: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
10: Star FM.

0: πεδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM.

Star FM 93,3.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Θα υπότακτω σε αυτό που θες στο περιθώριο της νύχτας. Θα γυρνάω, θα υπότακτω σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θέλω.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
4: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
3: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
6: Star FM 933.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933 Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM 933.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μανταριά και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM
4: 933.
5: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star-fm.gr.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
2: All day, all night, all night, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
4: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
5: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

7 σταθμούς της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.